0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: να ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

Ακούτε Αρκαδία 938.

ότι τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πάμε με τις αγροφές. Στις μικρές μας στιγμές.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρου.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τον οσαλάτες. Αλλά και τσακίρις τσίπς Γαλαξίας.
3: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
4: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
3: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
4: Εμένα τα λες.
3: Και ευελιξία στη χρήση.
4: Το κορμάκι μου το ξέρει.
3: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
4: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
3: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: high-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα
1: μου! Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους μακριά σου

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
6: Το βλέπεις.
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
6: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ, τι. Θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
10: Καλώς τη.
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος.
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
15: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
16: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
15: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
16: Εμένα τα λες.
15: Και ευελιξία στη χρήση.
16: Το κορμάκι μου το ξέρει.
15: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
16: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
15: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
12: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 221013 και 221014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
14: Πιο γρήγορα.
13: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
14: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
13: Συσκευασίες τροφίμων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
14: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Λαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
6: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
9: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
10: Θέλετε κάτι άλλο?
12: Τάικβοντο ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
3: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
2: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
3: Εμένα τα λες.
2: Και ευελιξία στη χρήση.
3: Το γορμάκι μου το ξέρει.
2: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
3: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
4: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
11: Α,
10: ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
10: Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-4249 και 6986-1825-81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
6: Έλες ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
4: Δεν πεινά.
6: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
4: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
10: Εφτάσε!
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
16: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
16: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
17: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ναι, είναι 3 και 13 τώρα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι πλέον είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν τέτοιου είδους προκαταλήψεις ή προλήψεις σχετικά με τη σημερινή μέρα για μαύρες γάτες και κόκκινους νάνους και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, έχουμε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Σε μία πρωτότυπη μορφή διαμαρτυρίας προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι στήσανε σκηνές στο κέντρο της πόλεως προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, όπως λέει και η ανακοίνωση σχετική, απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας, την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και την κρίση του κόστους διαβίωσης, αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα εν γέννη. Φωτογραφίες που έχουν ήδη αναρτηθεί από την εκδήλωση στο διαδίκτυο. Φυσικά είναι ειρηνική απολύτως η εκδήλωση. Το πρωτότυπο είναι ότι στήσανε και σκηνές και θα μείνουν και τα παιδιά μέσα για κάποιες ώρες, από ό,τι φαντάζομαι. Επίσης, αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην Αθήνα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Και είχε ζέστη, από ό,τι φαίνεται. Θα καθυμάς εδώ να πούμε ότι η προγραμματισμένη για αύριο ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης με αντικείμενο, μοναδικό αντικείμενο, τον τριετή απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, τα πεπραγμένα δηλαδή της προηγούμενης τριετίας, η οποία κλείνει σιγά σιγά, θα μετα... ενώ ήταν να γίνει αύριο, 14 Οκτωβρίου, μετατέθηκε για την Δευτέρα που μας έρχεται, 19 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο αμφιθέατρο, επαναλαμβάνω, να το είπαμε και χθες, στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης και όχι στο κτίριο της ΟΕΒΑ. Λοιπόν, ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις εφημερίδες, μετά θα πούμε και για τα τοπικά. Να πούμε φυσικά ότι ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι εργασίες στη Βίλα Τουρκοβασίλη, θα πρέπει να πούμε. Τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι που ανήκει βέβαια στο Δήμο Τρίπολης, γιατί υπάρχει ο περιβάλλον χώρος ο οποίος είναι ιδιωτικής φύσεως.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους. Ο πρωθυπουργός influencer, λέει η εφημερίδα, που χαριεντιζόταν με την Τούνη στα social media, αδικείται εδώ λίγο, υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη, συσσαγωγικά. Απαγόρευση με μεγάλη καθυστέρηση, πολλά αναπάντητα ερωτήματα και με το βλέμμα στις κάλπες. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό. Επικοινωνιακή επιβίβαση και ατέλειωτα θα. Και όντως υπάρχει και σχετική φωτογραφία. Λοιπόν, θύελλα κατά της Μενδώνη είναι το κεντρικό θέμα στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Μετά τις αποκαλύψεις, όπως λέει η εφημερίδα, βέβαια, της κυριακάτικης βερσιών της. Όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περικατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε, πολλαπλά εκτεθειμένη η Υπουργός Πολιτισμού. Και στο βασικό θέμα που είχαμε χτες. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Και ακούτε τώρα, κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα και φαντάζεστε ότι μιλάμε για κάτι ιατρικό, μιλάμε για μια κατάσταση ενός ανθρώπου ασθενούς, ο οποίος είναι προφανώς επώνυμος, που λέμε σε εισαγωγικά ή χωρίς κτλ. Όχι. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, μάχη για να σωθεί, δίνει τώρα Γκίλφοϊλ. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, παιδιά, θα τη χάσουμε. Θα χάσουμε το κορμί που έλεγε πατριώτη, δηλαδή μιλάμε γελιότητες πραγματικά. Με καθυστέρηση ημερών, τι ημερών, εβδομάδων θα λέγαμε, απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια, καρφώνει το State Department, τους δικούς τους προϊσταμένους δηλαδή, για τις πτήσεις με τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Μάλιστα. Για να δούμε η Κίμπερλι τι χαρτιά έχει να παίξει για να κρατηθεί στη θέση της, στην οποία δεν στέκεται βέβαια καθόλου καλά. Το χειρότερο βέβαια εδώ που τα λέμε

γιατί δεν έχει σπουδάσει η κοπέλα, δεν έχει ασχοληθεί με τη διπλωματία, δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική ουσιαστικά. Εντάξει, τη βάλανε για κάποιους λόγους. Ωραία. Φαντάζονταν οι περισσότεροι ότι θα ασχολιόταν ή ότι τουλάχιστον και μόνο που είναι μια παρουσία, ας πούμε, κατά κάποιους αισθητικά καλλιπηγής, εντάξει, οκ, okay, θα ήταν αρκετό. Δεν κάνουν έτσι όμως διεθνείς σχέσεις. Και επαναλαμβάνουμε, δείτε τι κάνει, αν θέλετε, διαδικτυακώς ή και μέσω των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, δείτε τι κάνει και τι λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο κύριος Μπάρακ. Ελεύθερος τύπος. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους. 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Ξαφνικά. Αλλά είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και όλα αυτά είναι λίγο... δεν προκαλούν καλή εντύπωση τουλάχιστον. Τώρα, σε καμία περίπτωση δεν θα ισχυριστούμε εμείς ότι δεν χρειάζονται προσλήψεις μονίμων στο δημόσιο. Βεβαίως και χρειάζονται. Υπολειτουργούν πάρα πολλά πράγματα, πολλές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, είναι γνωστά αυτά. Αλλά τώρα, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, ενώ θα έχουμε την άνοιξη εκλογές, τους ανακοινώνει, δεν θα γίνουν μέχρι την άνοιξη προφανώς, έτσι. Για μετά είναι. Αυτά δεν προκαλούν καλή εντύπωση, επαναλαμβάνω, σε αυτή τη χρονική συγκυρία που διανύουμε. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είμαστε και εμείς πολύ περίεργοι να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Από την 1η Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω. Σιωπή από Πούτιν, αναμονή από Ζελένσκι. Στα λόγια έμεινε η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ναι, γιατί άμα την ανακοινώνεις μονομερώς, από μόνο σου δηλαδή, λες ότι θα υπάρξει εκεχηρία, συνήθως δεν γίνεται. Έτσι λέει η ιστορία, έτσι λέει και η πραγματικότητα. Να μου πείτε τι σχέση έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με την πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα ξεκινήσει να διατίθεται από αύριο, και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλώσει του κ. Πιερακάκη αυτές, ή μάλλον θέματα του κ. Πιερακάκη, και βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Δεν τους άρεσε που έβαλε το τρίποντο. Αν συνεχιστεί αυτή η δουλειά με την αντιπολίτευση πάντως, παιδιά, στην Ελλάδα, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε αυτοδυναμία μετά τις εθνικές εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αυτοδυναμία, εκτός άμα πάνε να ψηφίσουν μόνο 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Και πάρει η Νέα Δημοκρατία 1 εκατομμύριο. Είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές πάνω από 1 εκατομμύριο, έτσι. Ψήφους εννοούμε, φυσικά. Αριθμητικά. Τα αριθμητικά δεδομένα είναι πάνω κάτω αυτά. Θα κάνουμε κάποια στιγμή βέβαια προϊόντος του χρόνου και αφιέρωμα στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα με τα στοιχεία από το Υπουργείο των Εσωτερικών βέβαια, για να δούμε ποια εικόνα είχαμε και πού βαίνουμε τώρα. Πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι. Social media απαγόρευση στους ανηλίκους, είναι αυτό το θέμα για το οποίο έχει τον τίτλο η εφημερίδα. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, να θεσπίσει όριο πρόσβασης στα 15 έτη, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, που δεν το έχει καταφέρει ούτε η Αμερικανική πολιτεία αυτό, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και ενστάσεις, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, τα είπαμε χτες, αν και δεν περιγράφονται οι πλατφόρμες στο σχέδιο νόμου, ονομαστικά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, για τις άλλες περιπτώσεις στην Ελλάδα ξέρετε πώς τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα. Εδώ γελάμε, έτσι, με αυτά που έχουμε περάσει, ας πούμε, με τις υποκλοπές κτλ. Εδώ γελάει ο κόσμος. Να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανές είναι αυτό. Η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ένωσης. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είναι απόλυτο συμβατή και ότι ουσιαστικά αυτό κάνει η ρύθμιση, εκμεταλλεύεται νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2024, εν προκειμένου. Επισκέψεις πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ το Φεβρουάριο στην Αθήνα, ότι πρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Μάλιστα. Ο Ντιβάνς, όπως έλεγε χτες κάποιος

Divans. Λοιπόν, το φετινό Νόμπελ για τα οικονομικά των οικοκυριών. Εκεί φτάσαμε πια. Δίνεται Νόμπελ για τα οικονομικά των οικοκυριών. Και άλλες ειδήσεις, βέβαια, από πιο τοπικό ενδιαφέροντος, δηλαδή αθηναϊκού ενδιαφέροντος, θα λέγαμε, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Πάμε και στο μακελιό. Social media, πότε ψηφίζεται από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευσή του σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Να πούμε, βέβαια, επειδή βλέπουμε και διαβάζουμε απαγόρευση, απαγόρευση, απαγόρευση. Υπάρχει δυνατότητα, όπως είπαμε χτες, προβλέπεται στο νομοσχέδιο να είναι περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών για μία ώρα τη μέρα το ανώτερο, μέσω βέβαια λογαριασμού συγκεκριμένου, ο οποίος θα ελέγχεται από το γονέα των κηδεμόνα τους. Έτσι. Γι' αυτό μην λέτε απαγόρευση, απαγόρευση. Εντάξει, είναι πιο πιασάρικο, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Λοιπόν, εδώ το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μακελιό δεν θα το αναφέρουμε. Είναι πάρα πολύ κουτσομπολίστικο και δεν αφορά νομίζω το κοινό. Είναι και προσωπικό θέμα ουσιαστικά, έτσι όπως παρουσιάζεται, αφορά τον Πρωθυπουργό, αλλά είναι προσωπικό του θέμα. Ιδιωτικής φύσεως. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, δεν έχει καμία σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες, δεν έπρεπε να αφορά τους υπόλοιπους Έλληνες ένα τέτοιο θέμα και κανονικά δεν έπρεπε να αφορά και κανένα δημοσιογράφο. Αλλά είπαμε, το Μακελιό είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εστία. Έχουμε απόσυρση ταινίας, αγαπητοί ακροατές. Σύμφωνα με την εστία. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Θα μου πείτε τι είναι ο ποιος απέσυρε τον στρατηγό Ντεγκόλ. Είναι ένα biopic για τον στρατηγό Ντεγκόλ, γαλλική παραγωγή βέβαια. Biopic σημαίνει βιογραφική ταινία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκησαν οι προβολές του στην Αθήνα. Άμα δεν πήγε κανένας να το δει, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι με τις ταινίες. Ουδε μία διαφήμιση όπως έγινε για τον Τζόρτσιλ. Ποιος την έκανε τη διαφήμιση για τον Τζόρτσιλ? Το ελληνικό κράτος. Η εταιρεία διανομής, οι αίθουσες που το παίζανε κλπ. Για τον Τζόρτσιλ. Εννοεί το τις πιο The Darkest Hour. Αυτή την ταινία εννοεί. Που ήταν βέβαια μία. Επίσης, ήταν επίσης ένα biopic, αλλά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο της ζωής και της δραστηριότητας βέβαια του Ίνστον Τσόρτσιλ, όταν ήταν στα δύσκολα η Αγγλία μετά την κυρίως στην έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά και την κατάληψη της Γαλλίας από τις γερμανικές δυνάμεις. Αυτή την περίοδο παρουσίαζε, αυτή την ταινία εννοεί εδώ, που βέβαια ταινία που έπαιζε ο Γκάρι Όλντμαν τον Τσόρτσιλ και πήρε και Όσκαρ. Ενώ τώρα αυτή η γαλλική ταινία εδώ που τα λέμε, εμείς την έχουμε δει, πρέπει να σας πούμε, την ταινία για τον Ντεγκόλ, είναι πολύ εξοραϊστική κατά την ταπεινή μας άποψη. Δηλαδή παρουσιάζει πολύ εξοραϊσμένο τον στρατηγό Ντεγκόλ, εστιάζει εννοείται στην αντίστασή του κατά και τον ίδιο των Γάλλων, ενός μέρους των Γάλλων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί αν δεν θυμάστε να σας υπενθυμίσουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Γαλλίας, το λεγόμενο Βυσί, και η κυβέρνηση του Βυσί ήταν συνεργάτιδα των γερμανικών δυνάμεων και ήταν και αυτόνομη. Είχε κάποια, δηλαδή είχε μια κυβέρνηση που είχε κάποιες αρμοδιότητες και κάποια προνόμια. Λοιπόν, γιατί σε καμία περίπτωση οι Γερμανοί δεν ήθελαν να πρέπει να κατέχουν όλη τη Γαλλία. Λογικό. Πρακτικότερο ήταν να κατέχουν αυτά τα σημεία που θέλανε, γιατί είχαν στρατηγική σημασία, και το υπόλοιπο να το αφήσουν στους Γάλλους και στους συνεργάτες τους. Τους Γερμανούς, έτσι. Τέτοια θέματα άλλωστε θίξαμε πρόσφατα όταν είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε ραδιοφωνικά τον κύριο Μενέλο Χαραλαμπίδη, που έγραψε το βιβλίο «Ειδοσύλλογοι» για τους Έλληνες που συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους, δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες. Και τώρα λέει ουσιαστικά ότι όλο αυτό γίνεται επίτηδες, υποστηρίζει η εφημερίδα, ότι δεν θέλουμε τέτοιες ταινίες γιατί ο Ντεγκόλ μεταξύ άλλων διακρινόταν και για μια πολύ ιδιαίτερη εθνικιστική στάση απέναντι στα πράγματα, στα τεκτενόμενα στον πλανήτη. Δηλαδή το έβλεπε πολύ από την γαλλικά, να μου πείτε, λογικό δεν είναι? Λογικό, ειδικά όταν είσαι ιτημένος σε έναν πόλεμο και έχει καταληφθεί. Τώρα και επίσης η εφημερίδα παρουσιάζει τον Ντεγκόλ ως φορέα αξιών, ξεχνώντας βέβαια ότι ήταν πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας το Μάιο του 68. Ο Ντεγκόλ ήταν πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον οποίο οι φοιτητές τότε θέλαν να διώξουν και τον κατηγορούσαν για πολλά κακοσκήμενα. Αυτά τα ξεχνάει η εφημερίδα Εστία. Και εστιάζει μόνο η Εστία, λογικό, στην περίοδο που ήταν στρατηγός ο Κάρολος Ντεγκόλ και όχι πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το κάνουμε και εμείς αυτό στην Ελλάδα? Βεβαίως το κάνουμε. Ξέρετε με ποιον το κάνουμε αυτό, μεταξύ άλλων προσωπικότητων? Με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Στον οποίο εστιάζουμε, για τον οποίο μάλλον, ή σε σχέση με τον οποίο εστιάζουμε στη δραστηριότητά του στην Επανάσταση και πολύ καλά κάνουμε, γιατί ήταν ηγετική μορφή της Επανάστασης, αλλά δεν ασχολούμαστε σχεδόν καθόλου, εννοώ με τον πολύ κόσμο και τους ιστορικούς προφανώς, με το τι έγινε μετά την Επανάσταση.
ή και αργότερα, αρκετά μετά την Επανάσταση, και κυρίως τι έκανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Ποιος τα ξέρει αυτά? Οι ιστορικοί τα ξέρουν. Υπάρχουν καταγραφές. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Είναι όλα πολύ καλά καταγεγραμμένα, θα λέγαμε. Ποιος τα ξέρει από τον κόσμο? Μία μειοψηφία. Μικρή κιόλας. Μειοψηφία και μικρή. Πλεονασμός δεν είναι όταν λέμε μικρή μειοψηφία. I'm a happy dreamer. Άρα λοιπόν, τι θα λέγαμε στους αγαπητούς εδώ και πολύ καλούς δημοσιογράφους της Εστίας, που αν μη τι άλλο χρησιμοποιούν και 9 στις 10 φορές πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό πλέον και δυσέβρετο στην εποχή μας. Θα λέγαμε ότι καλά είναι να κοιτάμε πρώτα τι κάνουμε εμείς σε σχέση με τέτοιες ιστορικές προσωπικότητες, τέτοιου κύρους δηλαδή, και μετά να εγκαλούμε τους Γάλλους ότι δεν διαφήμισαν την ταινία. Τα ίδια άλλωστε η Εστία έλεγε και για την ταινία για τον Καποδίστρια. Απλώς δεν το είχε πάει πολύ μακριά τότε, διότι μετά είδαν την ταινία. Οι συνάδελφοι είδαν την ταινία, τον Καποδίστρια, σου λέει κάτσε, τι πάμε να υπερασπιστούμε τώρα. Πάντως είναι σαφώς καλύτερη η ταινία για τον Ντεγκόλ έτσι από τον Καποδίστρια. Δεν συγκρίνεται καν. Δεν συγκρίνεται, είναι και μια τίμια προσπάθεια, θα λέγαμε. Απλώς ο σκηνοθέτης της ταινίας και σεναριογράφος, Γάλλος, είναι πολύ μεγάλος θαυμαστής του Ντεγκόλ και φαίνεται αυτό. Και δεν είναι ότι καλύτερο αυτό όταν κάνεις biopic ταινία, όταν θαυμάζεις πάρα πολύ τον βιογραφούμενο ή τον μισείς πάρα πολύ, όπως έγινε με τον Ρίντλεϊ Σκοτ και τον Ναπολέοντα, ας πούμε, τότε δεν πάει καλά η ταινία είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. I believe in love. Και σε αυτή την περίπτωση πες ότι κάνεις μυθοπλασία, πες ότι κάνεις μια ταινία, ένα ιστορικό μυθιστόρημα, όπως λέμε, υπάρχουν πολύ διάσημα ιστορικά μυθιστορήματα, δηλαδή έργα λογοτεχνικά, τα οποία παίρνουν ένα πλαίσιο ιστορικό και φτιάχνουν μια φανταστική ιστορία, η οποία έχει πολύ μεγάλη αληθοφάνεια. Γιατί λοιπόν και στην περίπτωση του Καποδίστρια και στην περίπτωση του Ντεγκόλ δεν λέγανε οι σκηνοθέτες, παιδιά, εμείς κάνουμε μια μυθοπλασία βασισμένη πάνω στη ζωή ενός μιας μεγάλης προσωπικότητας. Όχι. Και οι δύο, και ο Έλληνας σκηνοθέτης και ο Γάλλος σκηνοθέτης, υποστηρίζουν και υποστήριζαν ότι κάνουν ιστορική ταινία. Δηλαδή ότι αυτά που παρουσιάζουν είναι ιστορικώς αποδεδειγμένα. Φεφ όμως, αλίμονο όμως, δεν είναι έτσι και πολλοί το ξέρουν. Αυτοί που έχουν εντρυφήσει στις ιστορίες και στη ζωή και των δύο μεγάλων αυτών προσωπικότητων. Τώρα, γιατί κάναμε παραλληλισμό του Καποδίστρια με τον Ντεγκόλ? Καμία σχέση, απλώς επειδή είχαμε πρόσφατα και αυτή τον biopic στην Ελλάδα. Και επειδή κάποιος φίλος παραπονέθηκε ότι δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε αναφορές στο Καποδίστρια. Κάθιστε, παιδιά, έρχεται ο Κολοκοτρώνης. Τελείωσε το σενάριο, μάθαμε. Αρχίζουν τα γυρίσματα του Κολοκοτρώνη. Και βέβαια, ένα biopic, μια βιογραφία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, εννοείται ότι θα έχει γυρίσματα στην Αρκαδία. Ίσως όχι στην Τρίπολη. Παρά μόνο. Γιατί στην Τρίπολη δεν έχει μείνει τίποτα από εκείνη την περίοδο. Τίποτα απολύτως. Σχεδόν τίποτα, μάλλον. Λοιπόν, αλλά σίγουρα στην Αρκαδία θα έχει γυρίσματα. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα τότε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.

0: Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακρατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό. Πρόκειται για την Κυψέλη, την περίπτωση με τα σπίτια. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. 4 στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο, πουθενά εισαγωγικά. Προφανώς είναι λόρδος ο άνθρωπος. Και η εφημερίδα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, διαδικτυακή βέβαια, De Profundis. Διαδικτυακή συνέντευξη De Profundis σημαίνει διαδικτυακή συνέντευξη εκβαθέων. Αυτό σημαίνει στα λατινικά το De Profundis. Οι συντελεστές του NASA, του πολύκροτου ντοκιμαντέρ, δεν μασάνε τα λόγια τους προφανώς, γιατί φαίνεται και στην ταινία αυτό. Και Νόμπελ Οικονομίας στους νεοκεϊνσιανούς Μάικλ Γουντφορτ και Ρόμπερτ Χολ. Η προηγούμενη εφημερίδα είχε χαρακτηρίσει για την οικονομία των οικοκυριών. Νεοκεϊνσιανός είναι αυτός ο οποίος θέλει να εφαρμοστούν οι αρχές του Μέιναρντ Κέινς, πάρα πολύ διάσημου Βρετανού οικονομολόγου, σήμερα. Στον Κέινσιανισμό είχε βασιστεί και το New Deal του Ρούσβελτ, του Προέδρου των ΗΠΑ, βέβαια. Σε πολύ γενικές γραμμές, πολύ απλοϊκά, ή απλά αν θέλετε, ή υπεραπλουστευτικά μάλλον, μπορούμε να πούμε ότι οι αρχές του κεϊνσιανισμού βασίζονται στην κρατική πρόνοια, κρατική οικονομική πρόνοια, την ενίσχυση της οικονομίας δηλαδή από το κράτος με διάφορους τρόπους, προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη διανομή των χρημάτων, των κερδών, δηλαδή του μεριδίου της αναπτύξεως, και παράλληλα να υπάρχει, να χτυπηθούν παράγοντες, ας πούμε, μεγέθη όπως η ανεργία κλπ. Τώρα, καθόλου παράξενο που απονεμήθηκε το Νόμπελ σε αυτούς. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Πρέπει να πάει στην Κρήτη για να το πει δηλαδή. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Τι πώς το διαβάζουν, είναι σαφές. Νομίζουμε, εφόσον δεν πάρει 25 και πάνω, θα παραιτηθεί. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς, αυτό καταλάβαμε. Και για να μην μπερδευόσαστε για άλλη μια φορά, γιατί δεν κυριολεκτείτε, δεν σκεφτόσαστε δηλαδή κυριολεκτικά, ενώ εδώ πρέπει να σκέφτεστε έτσι, τι να κάνουμε, είναι τέτοιο το θέμα. Όταν λέμε θα παραιτηθεί, δεν εννοούμε από Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός δεν θα είναι ήδη. Θα υπάρχει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ως γνωστόν, όταν έχουμε εκλογές, όταν προκύψονται εκλογές. Θα απαρτηθεί από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και θα ανοίξει τον δρόμο για τη διάδοχη κατάσταση, προφανώς. Άλλωστε, έχει και προτιμητέο διάδοχο. Έχει διαλέξει ο ίδιος δηλαδή διάδοχο. Δεν έχει ανακοινωθεί φυσικά τίποτα, εννοείται. Άλλωστε, μέχρι και τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα πηγαίνει με το σύνθημα για τρίτη τετραετία, με τη σταθερότητα, την ασφάλεια κλπ. Και με τον κύριο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή. Λογικό είναι, είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός. Μετά όμως εκλογές, αναλόγως του αποτελέσματος, θα έχουμε εξελίξεις ούτως ή άλλως στην Ελλάδα. Το θέμα είναι μην συμπαρασυρθεί η χώρα μας από αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, ήδη όπου τα άκρα, είτε από, κυρίως τα δεξιά, προς τα δεξιά αλλά και από τα αριστερά, οι ακραίες πολιτικές παρατάξεις λοιπόν κερδίζουν συνεχώς έδαφος, εποφελούμενες από την αδυναμία των κλασικών παραδοσιακών συντηρητικών δυνάμεων, και όταν λέμε συντηρητικούς βάζουμε και τους σοσιαλιστές μέσα στις συντηρητικές δυνάμεις, να διαχειριστούν τις απανωτές κρίσεις που έχουν πλήξει την Ευρώπη και όχι μόνο και τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια, είτε μιλάμε για ενεργειακές, οικονομικές και πολεμικές κρίσεις, είτε μιλάμε και για υγειονομικού τύπου, όπως είχαμε με την πανδημία COVID-19. Πάμε στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς. με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μιλάμε για σχολικό συγκρότημα κιόλας. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά. Στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Εντάξει. Και κύριο άρθρο, απροστάτευτη, έχει τίτλο. Όταν προκύπτει υποψία κινδύνου για τη δημόσια υγεία, δεν μπορεί η απάντηση της πολιτείας να είναι «δεν γνωρίζουμε». Το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, αυτό στην Γκράβα, παραμένει κλειστό επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα η διαρροή αερίου. Στην πιο πυκνοκατοικημένη γειτονιά της πρωτεύουσας υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές με άγνωστη, σε εισαγωγικά βάζει η εφημερίδα τη λέξη, αιτία. Ο πολίτης δεν μπορεί να αισθάνεται απροστάτευτος απέναντι σε αόρατες, σε εισαγωγικά, απειλές. Και τι μπορεί να κάνει ο πολίτης? Και πάμε στον αγαπημένο της εκπομπής, με την κυριολεκτική έννοια όμως, Παντελή Μπουκάλα, του οποίου το σχόλιο σήμερα έχει τίτλο «Πατρίς, θρησκεία, ιδιοτέλεια και βία». Και αναφέρει τα εξής: «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Μα και βέβαια, για του Χριστού την πίστη την Αγία πολεμούσαν τα παλικάρια, για τις πατροπαράδοτες αξίες. Και ποια αξία πιο πατροπαράδοτη από την οικογένεια? Δεν είδατε τον Τραμπ το πρότυπο όλων επιγείς ακροδεξιών? Και αυτός Χριστός χριστιανός δηλώνει, και αυτός είναι έτοιμος να χύσει αίμα τον άλλον το αίμα για την πατρίδα του. Και αυτός την χάνει άψογος οικογενειάρχης, απόδειξε και οι συμβάσεις 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξασφάλισαν τον Πεντάγωνο η γη του, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ, ως εταίροι ισχνών εταιριών πολεμικής τεχνολογίας που έγιναν πανίσχυρες χάρη στην εσωτερική πληροφόρηση. Μήπως δεν καφιόταν προκαιρού ο πατήρ ότι τα βλαστάρια του όλο και κάτι απόρριτο εκμεταλλεύονται και προκόβουν? Ας του δοθεί επιτέλους το Νόμπελ αμοραλισμού». Το Όντι, ο Ντόναλντ Τραμπ, τα έχει δηλώσει αυτά. Δήλωσε δηλαδή ευθαρσώς ότι οι γη του εκμεταλλεύονται τον ίδιο, δηλαδή πληροφορούνται πράγματα που άλλες εταιρείες δεν τα ξέρουν, ας πούμε τι θα προμηθευτεί ο Αμερικανικός στρατός τα επόμενα 5 χρόνια, ας πούμε, τι θα αγοράσει, από πού θα το αγοράσει ή τι θα κατασκευάσει κλπ. Και φτιάξανε κάτι εταιρείες μαϊμούδες που λέμε, σε εισαγωγικά, και πήρανε συμβόλαια από το Αμερικανικό κράτος, ενώ ο πατέρας τους είναι πρόεδρος του Αμερικανικού κράτους. Μια χαρά, μια χαρά. Τώρα το δεύτερο κεφάλαιο, αν μπορούμε να χωρίσουμε το σχόλιο σε κεφάλαια, «Πατρίς, θρησκεία, ιδιοτέλεια». Αυτό ισχύει ανέκαθεν καπηλική αποβαίνει συχνότατα η δράση των ταρτούφων του υπερπατριωτισμού, των υποκριτών δηλαδή, εξού και ταρτούφος του Μολιέρου, των φαρισαίων της θρησκείας. Αν ούτε Κοντζάμ Τραμπ δεν ήξερε τον πειρασμό, παρότι αυτό εικονίζεται σαν νέος Ιησούς, Χριστός και Παναγία, τι θα μπορούσαν να κάνουν τα ημεδαπατσικό, οι προφυλακιστέντες κληρονόμοι του Λάος, μιας από τις πιο πετυχημένες κομματικές επιχειρήσεις, αν κρίνουμε από την προκοπή κάμποσων στελεχών του, εννοεί τους υπουργούς σημερινής κυβέρνησης. Έλεος πια. Αν σε τρώει νύχτα και μέρα η αγωνία για τον τόπο, αν πάσχεις βλέποντας τους μουσουλμάνους να εκτοπίζουν τους χριστιανούς της Ευρώπης, με τον εύκα θα ασχοληθείς? Πού μυαλό και χρόνος? Ένα κίτσα πολυφάδι είναι το σημερινό Λάος της αρχηγίας Φιλίππου Καμπούρη, ώστις διέγραψε τον ιδρυτή Γεώργιο Καρατζαφέρη, νυν ταπεινοκόλακα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ας τον μεμφόταν το 2015 ως ακραία νεοφιλελεύθερο, ταυτισμένο με τη σκληρή πλευρά της Τρόικας. Αυτά έλεγε ο Καρατζαφέρης το 2015 για το Μητσοτάκη, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Η βία του λαού, συνεχίζει το σχόλιο του κ. Μπουκάλα, και γενικά της κοινοβουλευτικής ακροδεξιάς είναι μόνο λεκτική. Έξω κοινοβουλευτικής βέβαια, γιατί το λαός δεν είναι στη Βουλή, να πούμε. Άλλων κληρονόμοι είναι οι αιμοβόροι του χώρου αυτού, της Χρυσής Αυγής και των παραφιάδων της, όπως η φασιστική Προπάτρια, ως μέλη της οποίας κατηγορούνται οι δύο μαχαιροβγάλτες της Ελευσίνας. «Σφάξτον», ούρλιαζε ο ένας λεβέντης, «είμαστε φασίστες ρε», γάβγιζε ο άλλος. Ας το σκεφτούν αυτό και ας θυμηθούν τον Σαγζάτ Λουκμάν και τον Παύλο Φίσα, όσοι κάνουν παιχνίδι με τον Κασιδιάρη, όσα μίντια τον αξιοποιούν, εισαγωγικά, με τους βλακώδεις όρους του lifestyle, και όσοι κομματάρχες κάνουν ύπουλους υπολογισμούς, αν τους συμφέρει να μένει ανοιχτό ένα παράθυρο συμμετοχής τους στις εκλογές, και ας το έχει κλείσει ερμητικά η δικαιοσύνη. Φορτισμένος αρκετά ο κ. Μπουκάλας, καλά κάνει ο άνθρωπος.
1: Where did you come from?
0: Πάμε και στην εφημερίδα Κόντρα. Με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Η στήλη Κόντρα σε όλα τραβάνε το σχοινί. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ χαλαρώνει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, οι Βρυξέλλες επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ αρνούνται να εφοδιαστούν με ρωσικό πετρέλαιο. Καλά, καθίστε να πιάσει κρύο. Όλα δείχνουν ότι οι σχέσεις ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική οδηγούνται στα άκρα με ό,τι συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη. Τα παιχνίδια των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι μπορεί να προκαλέσουν ενεργειακό και οικονομικό εφιάλτη σε μια περίοδο που οι αγορές έχουν αρχίσει να πιέζουν τα ομόλογα των Ευρωπαϊκών κρατών, οδηγώντας στα ύψη τα επιτόκια. Είπαμε και χτες για αυτά τα θέματα. Και προβλέψαμε κιόλας, εντάξει, έχουμε νομίζω αυτή την άδεια, εντός εκτός αγωγικών, ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να κρατήσει τον πύχη ή μάλλον δεν πρόκειται να παραμείνει στον, σε εισαγωγικά βέβαια, ιδεαλισμό ή αν θέλετε στην, θα παραμείνει υπερασπίστρια του ευρωπαϊκού κεκτημένου, αν θεωρήσουμε φυσικά ότι και η Ουκρανία είναι Ευρώπη ή θα ήθελε να είναι, εννοούμε Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, όχι όσον αφορά τη γεωγραφία της, τη γεωγραφική της θέση. Λοιπόν, δεν θα κρατηθεί η Ευρώπη λοιπόν εκεί. Θα υπάρξει διάσπαση πολύ σύντομα μεταξύ των εταίρων σε σχέση με τις ρωσικές, το ρωσικό πετρέλαιο, το ρωσικό αέριο κλπ. Ήδη η Γερμανία στα μουλοχτά κιόλας, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, και το λέμε αμερικανικά διότι είναι λογικό τα αμερικανικά μέσα να πληροφορούνται τέτοια πράγματα αυτή την περίοδο. Λοιπόν, η Γερμανία ετοιμάζεται ως βασική χώρα της Ευρώπης, έτσι. Ασχέτως αν δεν είναι σε καλή οικονομική φάση τώρα. Είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Δεν το συζητάει κανένας αυτό, οικονομικά τουλάχιστον. Λοιπόν, η Γερμανία ετοιμάζεται να κάνει συμφωνίες δικές της με τη Ρωσία. Παρακάμπτοντας, αδιαφορώντας, αγνώντας πλήρως τους εταίρους της, ας πούμε τη Γαλλία, η οποία εάν γίνει κάτι τέτοιο φυσικά θα πάει στα κάγκελα, θα βρεθεί στα κάγκελα, και αν γίνει και πριν τις εκλογές της προεδρικές στη Γαλλία κάτι τέτοιο, να δούμε πως δεν θα κερδίσει η κυρία Λεπέν την προεδρία. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα αισθανθούν οι Γάλλοι ότι τους δουλεύουν οι Γερμανοί. Είναι πολύ απλό. Φυσικά τα λέμε πολύ έτσι, θα λέγαμε, χρησιμοποιούμε καθομιλμένοι, πεζοδρομιακά σε εισαγωγικά, για να είναι πιο αντιληπτά. Στην πραγματικότητα όλα αυτά εξαρτώνται από σχέσεις, υπολογισμούς, ίντριγκες, διπλωματικές δραστηριότητες, κατασκοπευτικές δραστηριότητες φυσικά. Και γενικά θα έχουμε έναν υπέροχο χειμώνα. Τώρα το υπέροχο θα μπει σε εισαγωγικά, δεν θα μπει, θα δούμε. Υπέροχο χειμώνα θα έχουμε. Το καλοκαίρι που θα έρθει, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή, μπορεί να βρει, να μας βρει και εμάς, να βρει και, να βρει τον πλανήτη με τεράστιες αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Τώρα μου πείτε, οι αλλαγές καλές είναι αρκεί να είναι προς το καλύτερο. Ναι, αυτό όμως είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Πάμε τώρα στο ριζοσπάστη. Εδώ τουλάχιστον έχουμε σταθερότητα, μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα Ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το κόμμα για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Οι λαοί το ξέρουν. Πολύ φοβόμαστε, όχι. Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα. 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες. 2,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση, οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, η εφημερίδα αυτό προβάλλει, αυτά τα συγκεκριμένα μεγέθη προβάλλει. Δεν βλέπουμε κάπου εδώ πόσοι είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι δεν είναι ικανοποιημένο το 61% από την αντιπολίτευση, πολύ καλά κάνει και δεν είναι ικανοποιημένο. Πώς είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, δεν το βλέπουμε εδώ. Φαντάζομαι ρωτήθηκαν όμως οι συμμετέχοντες. Ηλεκτρονικό φίλτρο στα social media. Μπλόκος στους ανήλικους κάτω των 15. Το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Και προσέξτε τώρα ποιοι τα ανακοίνωσαν. Ποιοι ανακοίνωσαν το συγκεκριμένο μέτρο. Λοιπόν, ο κύριος Κέρτσος, πολύ λογικό. Πολύ λογικό, είναι στενός συνεργάτης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο κύριος Παπαστεργίου, πολύ λογικό. Είναι ο υπουργός ψηφιακής μεταρρύθμισης. Που είναι αυτό το αντικείμενό του ακριβώς. Και ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί ψυχική υγεία. Προστατεύουμε την ψυχική υγεία των κάτω των 15. Γι' αυτό ο υπουργός υγείας εμφανίστηκε και σε αυτή τη συνέντευξη για να παρουσιάσει μέτρα. Στην πραγματικότητα θα εμφανιζόταν ακόμα και δεν ήταν υπουργός υγείας. Αν ήταν υπουργός ανάπτυξης, ενέργειας. Θα εμφανιζόταν γιατί και τέτοια παράμετρο το μέτρο. Λοιπόν, πάντως πέρα από το χιούμορ και τη σάτιρα, πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε την εφαρμογή, είπαμε και χθες, περιμένουμε την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί με επιτυχία στην Ελλάδα κάτι που απέτυχε στην Αυστραλία. Θέλουμε να το δούμε αυτό. Και πάμε και στο μανιφέστο. Ξέσπασε εμφύλιος στην κεντροαριστερά, λέει το μανιφέστο. Σφαγή για τον Βλάκα, σε εισαγωγικά. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργήσει ακαντάρι για τον Πόρτε Παρόλε του Τσίπρα. Την ντροπή. Αχ, την ντροπή, τέτοια ντροπή, μάνα μου και πώς αυτό, ναι. Μπλόκο στα social media. Καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μία οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εξαρτάται, αγαπητέ Άδωνη, αγαπημένος υπουργός. Λοιπόν, εξαρτάται, αγαπημένη υπουργέ Άδωνη, τι παρουσιάζεστε στην οθόνη. Να μεγαλώνουν τα παιδιά με μία οθόνη. Αν στην οθόνη παρουσιάζεται κάτι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, αριστούργημα, είναι προωθεί την ψυχαγωγία, δεν ξέρω εγώ τι, καλώς είναι. Αν εμφανίζονται πολιτικοί στην οθόνη, και ειδικά με αυτά τα βιντεάκια, τα αστεία, τα χιουμοριστικά για να πιάσουμε κόσμο να ασχοληθούν τα πιτσιρίκια που δεν ασχολούνται με την πολιτική, ναι, τότε είναι καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά έτσι. Εκεί συμφωνούμε απολύτως με τον αγαπητό Υπουργό Υγείας. Είναι τι παρουσιάζεται στην οθόνη. Όχι η ίδια η οθόνη. Το τι παρουσιάζεται, το περιεχόμενο, είναι σημαντικότερο από τη φόρμα εν προκειμένου. Κάτι φορές η φόρμα ξεπερνάει το περιεχόμενο, η αλήθεια είναι. Τώρα θα δαιμονοποιήσουμε, γιατί αλλιώς πώς θα περάσουμε την απαγόρευση, έτσι. Ποια απαγόρευση, δηλαδή φίλτρο είναι, φιλτράρισμα. Το e-political το έλεγε πολύ πετυχημένα. Η ψηφιακό φιλτράρισμα είναι. Λοιπόν, πώς θα το περάσουμε αυτό αν δεν δαιμονοποιήσουμε και τα social media στους ανηλίκους. Ενώ στους ανηλίκους κάνε καλό, γιατί μπορούν να κρίνουν, λέει, πάνω από το 15 μπορούν να κρίνουν. Περίεργο πράγμα όμως. Περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Έχουμε διάφορες ηλικίες, διάφορα επίπεδα ηλικιών που μπορούν να κρίνουν. Ας πούμε, στα 17 στην Ελλάδα μπορεί ένα παιδί να ψηφίσει σε εθνικές εκλογές, σε τοπικές εκλογές και σε ευρωεκλογές. Στα 17 μπορεί ένα παιδί στην Ελλάδα να βγάλει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για ταχύ, για δικύκλου κτλ. Κτλ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Το παιδί επίσης στα 17 στην Ελλάδα δεν μπορεί να πάει, θεωρητικά, τηλεονόμος λέμε, δεν λέμε τι γίνεται, λέμε τηλεονόμος. Δεν μπορεί να πάει σε ένα μπαρ και να παραγγείλει αλκοόλ. Δεν μπορεί. Πρέπει να είναι με τον κηδεμόνα του ή τον γονέα. Δεν μπορεί. Μπορεί να πάει να ψηφίσει στα 17, αλλά δεν μπορεί να πάει σε μπαρ να παραγγείλει αλκοόλ. Στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει την κρίση να πάει να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για το μέλλον του, ποιος είναι καλύτερος να το κυβερνήσει, ποιος βουλευτής να τον εκπροσωπήσει. Δεν έχει την ικανότητα, την κριτική, να πάει να βγει έξω και να καταναλώσει αλκοόλ. δεν έχει την κριτική ικανότητα να πάει να αγοράσει τσιγάρα ή κάποιο άλλο προϊόν καπνικό, που λέμε καπνικό προϊόν, οποιοδήποτε καπνικό προϊόν. Δεν έχει την κρίση. Δεν μπορεί να προστατευτεί. Αλλά μπορεί να πάει να ψηφίσει, επαναλαμβάνω. Μπορεί να βγάλει δίπλωμα οδήγησης. Για να μην πιάσουμε τώρα τα πατίνια και να μην πιάσουμε τις άλλες απαγορεύσεις που στην Ελλάδα γίνονται για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, πρόχειρα και με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί κιόλας. Ας το ανακοινώσουμε, να το βγάλουμε το νόμο και άστο μετά, όπως γίνεται τώρα και με τα social media. Άστο μετά μόνο του. Άστο μόνο του. Θα ελέγχει, λέει, θα ελέγχουν οι πλατφόρμες, δηλαδή θα κάτσει το Facebook και το TikTok από μόνο του, θα μειώσει την όποια, το όποιο πέρασμα έχει σε αυτές τις ηλικίες, κάτω 15, θα το μειώσει από μόνο του γιατί θα θέλει να προστατεύσει τους χρήστες. Θα το κάνει αυτό ο Mark Zuckerberg. Μάλιστα, από μόνος του, γιατί είναι, συμφωνεί και είναι ιδεαλιστής και σκέφτεται τα κακόμοιρα τα ανήλικα, τι παθαίνουν από το δικό του προϊόν, το εν προκειμένου το Facebook, ας πούμε, που έφτιαξε ο ίδιος, που είναι ιδρυτής του, συνιδρυτής του ουσιαστικά. Μα, μιλάμε σοβαρά τώρα. Και μετά τι θα κάνει το ελληνικό κράτος, θα μηνύσει το Facebook, όπως το αμερικάνικο κράτος, μια πολιτεία, βάλουν 29 πολιτείες το κάνανε και κατάφεραν 29 πολιτείες των ΗΠΑ. Έτσι, 29 πολιτείες μαζεύτηκαν και ανάγκασαν το Facebook να κάνει διακανονισμό εκτός δικαστηρίου. Ξεκίνησε η δίκη, όπως θυμάστε την είχαμε αναφέρει, και σταμάτησε γιατί υπήρξε διακανονισμός και ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία, πόσα θα πληρώσει η πλατφόρμα κτλ. Η επιχείρηση. Λοιπόν, τι θα κάνει αν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά από τις πλατφόρμες στο ελληνικό δημόσιο? Θα κάνει μήνυση στις πλατφόρμες? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και ποιος ελέγχει, λέει, στην Ελλάδα αν θα τηρηθεί αυτό το μέτρο? Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του ΕΣΟΥΡΟΥ. Δηλαδή θα έχει αυτή την αρμοδιότητα του ΕΣΟΥΡΟΥ. Και η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η οποία, ξέρετε, τι ρόλο έπαιξε και πόσο ασχολήθηκε, ας πούμε, με τις υποκλοπές. Λοιπόν, καλό θα ήταν, αγαπητοί ακροατές, τώρα λέει, απευθυνόμαστε στους φίλους και αγαπημένους πολιτικούς και τους τοπικούς και τους εθνικούς και λοιπά. Καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο πολύ σοβαροί, να ανακοινώνουμε κάτι το όταν έχει κλείσει ο σχεδιασμός, δηλαδή ξέρουμε το νομοσχέδιο, γιατί ακόμα στο νομοσχέδιο υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Και επίσης καλό θα ήταν, επειδή μιλάμε ακριβώς για social media, να μην τα κάνουμε όλα επικοινωνία. Πράγμα στο οποίο, καλός ή κακός, διακρίνεται η σημερινή κυβέρνηση. Τότε αντιμετωπίζει τα πάντα με επικοινωνιακούς όρους. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: να δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Πασουλίου δεν είναι τίποτα καβαλιά. Γκολ! Απίστευτο!

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 με τίτλο «ΕΣΥ απ' έξω». Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Πολύ κατάλληλο το κομμάτι για το επόμενο θέμα. Που μας έρχεται από την One Voice, το κεντρικό της θέμα λοιπόν της εφημερίδας. Ο ΝΕΔ, πρωτοπορία, Ρελάνς Χατζηδάκη σε δένδια. Ο αντιπρόεδρος δεν παρατά τη μάχη της διαδοχής. Ο Χατζηδάκης εμφανίζει δίπλα του παλαιούς και νέους ονεδίτες. Και υπάρχει και ένα ρεπορτάζ εδώ για τον διάδοχο της Κίμπερλι. Και επίσης, ματιές στον κόσμο, λέγεται η στήλη, σε πολιτική ασφυξία, ο Μακρόν είναι... lame duck, έτσι λέγεται, lame duck. Lame duck λένε οι Αμερικανοί τον πρόεδρό τους, χαρακτηρίζουν τον πρόεδρό τους όταν είναι στην περίοδο που δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Μετά δηλαδή, ουσιαστικά, τις ενδιάμεσες εκλογές, τώρα που έχουμε τον Νοέμβριο, εφόσον χάσει το κόμμα του εκάστοτε πρόεδρου την πλειοψηφία σε Κογκρέσο και Βουλή των Αντιπροσώπων. Μετά ονομάζεται lame duck. Δηλαδή μια πάπια που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό το πράγμα είναι ο Μακρόν, αυτή τη στιγμή ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση, τίποτα, μέχρι τις εκλογές. Απλώς είναι πρόεδρος. Τι εξουσία έχει? Σχεδόν καμία. Το μόνο που μπορεί να κάνει και το κάνει είναι να κλείσει κάποιες δουλίτσες, κυρίως εξοπλιστικού χαρακτήρα, υφύσεως αν θέλετε, για να βγει και κανένα φράγκο. Και όταν λέμε φράγκο, το λέμε με τα λόγω γνώσεως φράγκο. Γαλλικό φράγκο, όχι ευρώ, γαλλικό φράγκο. Αυτό λοιπόν σημαίνει lame the lame duck. Εθνικός κήρυκας, τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοκρατικοί συνδέουν τη διαφθορά με τα υψηλά κόστη. Είναι βέβαια άρθρο το New York Times που αναδημοσιεύεται στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Οι δημοκρατικοί, αναφέρεται, οι οποίοι έχουν περάσει μήνες τονίζοντας το υψηλό κόστος διαβίωσης στο πλαίσιο του αγώνα τους για την κατάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου, επικαλούνται όλο και περισσότερο τη διαφθορά στην Ουάσιγκτον, αυταπόδεικτη διαφθορά. Δεν την κρύβουνε καν. Κάνει δηλώσεις υπέρ της ο πρόεδρος. Όπως είπαμε πριν για τους γιους του, τι είπε. Για να εντείνουν λοιπόν αυτό το μήνυμα στις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας, κατηγορώντας τις συναλλαγές προς όφελος των ίδιων των πολιτικών ως αιτία της αύξησης των τιμών. Είναι μία αιτία, δεν είναι μοναδική. Με βάση έρευνας που δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι έχουν πλέον συνηθίσει στην ιδέα ότι η πολιτική δεν είναι αξιόπιστη, δημοκρατικοί χρησιμοποιούν αυτό το μήνυμα για να πυροδοτήσουν το κλίμα εναντίον εν ενεργεία βουλευτών, ενώ οι ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να υπερασπιστούν τις οριακές πλειοψηφίες τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Εντάξει, στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι και οριακή, δεν τη λες οριακή. Βέβαια για τα αμερικανικά δεδομένα, οριακή είναι μια πλειοψηφία 10 ας πούμε βουλευτών. Το επιχείρημά τους είναι η εκτεταμένη διαφθορά στο Κογκρέσο και την κυβέρνηση. Ότι η εκτεταμένη διαφθορά στον Κογκρέσο και την κυβέρνηση επιβαρύνει άμεσα τους απλούς πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν περισσότερο για βασικά αγαθά όπως τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα. Σας θυμίζει κάτι? Φυσικά και σας θυμίζει κάτι. Η ίδια πάνω κάτω λογική, ρητορική ή επικοινωνική στρατηγική ακολουθείται από όλους τους αντιπολιτευόμενους σε όλη την Ευρώπη. Απέναντι στους συμπολιτευόμενους. Από 1η Ιανουαρίου τέλος στα social media στην Ελλάδα για παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα γελάσουμε πολύ με αυτό το θέμα, σε εισαγωγικά το λέμε το ρήμα, μέχρι την 1η Ιανουαρίου. Τίτλοι τέλους για την ελληνική ταβέρνα Gregory's στην Αστόρια. Και τι κρίμα έχουμε πάει κιόλας. Στην Αθήνα αναμένεται το Φεβρουάριο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο οποίος βέβαια εδώ αναφέρεται σωστά από την εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας, λογικό βέβαια, ως G.D. όχι Divans, D. Μιτάφ Vans, όχι Divans. Όχι Divans γιατί δεν είναι Γάλλος και δεν είναι και Divani ο άνθρωπος. Ή Ισπανός δεν είναι επίσης, γιατί θα μπορούσε και εκεί το D. Divans. Wait to see. And then there's a point in Hollywood.
Πάμε στην απογευματινή. Στην αντεπίθεση, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απαντά στη Washington Street Journal. Ο Έρικ Ντίντερς μου χρωστά $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Γι' αυτό και τις τα έδωσε τώρα σε δόσεις. Τις έδωσε 100, μου δώσε και 50,000 αργότερα. Είναι σαν τον ντίζελ τη Ρωσία που θα δώσει στην αγορά. Αργότερα, μετά. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Όπα, το σκούπα μπήκε σε εισαγωγικά, ο τρόμος δεν μπήκε. Πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσογοήδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής Βικτωρίας και άλλες πλατείες του τρόμου, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Και ενημερώνει κιόλας νωρίτερα, φυσικά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για έτσι να μην εμφανιστούν τα κακοποιά στοιχεία εκείνες τις μέρες, γιατί θα υπάρχουν περίπολα. Ελπίζουμε να μην έχουμε τίποτα καταχρήσεις πάλι. Εξουσίας εννοούμε καταχρήσεις, έτσι. Θα αρχίσει και αυτό το αφήγημα τώρα. Με την ασφάλεια, πιθανότατα. Κατά τα λοιπά, 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15, Facebook, TikTok και Instagram, τέλος από 1η Ιανουαρίου. Ναι, τώρα βέβαια, γιατί η εφημερίδα προσδιορίζει αυτές τις πλατφόρμες και όχι άλλες, δεν ξέρουμε. Στο νομοσχέδιο πάντως δεν αναφέρεται καμία πλατφόρμα. Περιγράφονται, αλλά δεν αναφέρεται καμία με το όνομά της, δηλαδή. Επίσης υπάρχει περίπτωση να περιληφθούν και άλλες πλατφόρμες. Εδώ, ας πούμε, Snapchat και άλλες τέτοιες πλατφόρμες, ας πούμε, μόνο ανταλλαγής μηνυμάτων. Δεν υπάρχουν μόνο τα social media, όπως λέμε, δηλαδή αυτά που έχουν περιεχόμενο, φωτογραφίες, άρθρα, βίντεο κλπ. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να παρέχουν υπηρεσίες παροχής της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων. Αυτές τι θα γίνουν, αυτές θα είναι ελεύθερες για τα παιδιά κάτω 15. Μέξε, θα δούμε. €9,216 το ετήσιο κατακεφαλή κόστος στην Ελλάδα για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Ανάλυση ELKINS του Ινστιτούτου για την προστασία των καταναλωτών. Στα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 η συνολική

Ο κ. Μητσοτάκης βγάζει τον εαυτό του σέλφι μαζί με κάποιες δύο κοπελίτσες, οι οποίες έχουν πιάσει το μάγουλό τους. Ξέρετε, α, πω τι ωραία. Ή μπορεί να τις πέτυχε ξαπίνης, να τις ευνηδίασε κιόλας που βγάζει σέλφι. Μία άλλη δεν έχει πιάσει το μαγουλό της, μία άλλη κοπελίτσα, απλώς κοιτάζει, έχει πάρει το βλέμμα, το μισό βλέμμα, και κοιτάζει με εμφανή, θα λέγαμε, με εμφανή διάθεση, ηλαρή διάθεση. Και εννοείται, τώρα και ο τίτλος της εφημερίδας απογευματινή είναι λίγο παιχνιδιάρικος. Με χαμόγελα και σέλφι θα εξυγχρονιστεί ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, θα το κάναμε εμείς. Δεν βρίνεται το χάσμα ΗΠΑ-ΕΕ μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρώπη επέβαλε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία μετά το deal για εξαγωγές ντίζελ. Είπαμε, είναι τώρα ο λεονταρισμός αυτός της Ευρώπης, και αυτά τα sanctions που επέβαλε, που είναι τα μεγαλύτερα όντως στο χαρτί θεωρητικά, δεν θα εφαρμοστούν από όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο. Για να μην πούμε, δεν θα εφαρμοστούν καθόλου. Αλλά έρχεται. Σιγά σιγά έρχεται και η ώρα της κρίσεως για όλους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην Ευρώπη, που είπαμε, που έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, και τώρα στο 26 αλλά και το 27 κυρίως, παντού ανεβαίνουν, κερδίζουν έδαφος αν θέλετε, κόμματα τα οποία υποστηρίζουν ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και της Ρωσίας. Και αυτό είναι τυχαίο? Καθόλου. Και ερχόμαστε στην αληθινή πατριωτική εφημερίδα, όπως αυτό αποκαλείται, Ελεύθερη Ώρα. Ανθεληνικό δελήριο από την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Κύπρου. Δεν συμφωνεί να ακούγεται το εθνικό ύμνο της Ελλάδας στη Μεγαλόνησο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε που αναφέρεται το θέμα αυτό. Και 24 Οκτωβρίου, στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά. Στα χέρια του Ιερώνυμου οι περιουσίες των μοναστηριών, λέει. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης, για τα κίνητα των μοναστηριών μέσω του έμφυα. Οι ιερές μονές είχαν προσφύγει το 1996 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαν δικαιωθεί όταν το δημόσιο επιχείρησε να αρπάξει, τι εκφράσεις, τα υπάρχοντά τους με τον νόμο Τρίτσι. Περίεργη η στάση του Αρχιεπισκόπου και για τα κοιμήλια που μας έκλεψαν οι Βούλγαροι. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Εάν όντως εμφανιστεί η Εκκλησία της Ελλάδος ως φορολογικά υπεύθυνη για τις περιουσίες των μοναστηριών, είναι ιδιοκτήτρια. De facto και de jure βέβαια. Εδώ το θετικό θα είναι να φορολογηθούν οι περιουσίες των μοναστηριών. Και να μην παίρνουν διάφορες, θα λέγαμε, να μην αντιμετωπίζονται με προνομιακό τρόπο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος και δεν είμαστε και σε φάση για τέτοια. Οι ναυτεμπορικοί κληρώνουν ή κλειδώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα. Και ποιοι είναι οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου? Από την εφημερίδα, τα σενάρια, πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων. Στις 15 Οκτωβρίου, λοιπόν, μεθαύριο, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, λέει η εφημερίδα, και έχει δίκιο. Άλλες εφημερίδες απλώς αναφέρουν κάτω από 1,60 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Πόσο είχε πέρσι? 1,13. Πόσο έχει φέτος? Κάτω από 1,60. Και είναι και επιτυχία. Παρουσιάζεται ως επιτυχία αυτό. Γιατί η επιδότηση, λέει, θα είναι μεγαλύτερη. Τέλος πάντων. Συνεχίζει λοιπόν η εφημερίδα. Παρά την ενεργοποίηση των κρατικών επιδοτήσεων, θα είναι το ακριβότερο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, οι οποίες κλειδώνουν εντός της ημέρας και ανακοινώνονται αύριο. Το πακέτο θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, την οριζόντια επιδότηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με 20 λεπτά ανά λίτρο, κατά άλλα μίντια με 0,35. Την αύξηση του επιδότηση

Αυτοματος θέρμανσης κατά 20% για τους υφιστάμενους δικαιούχους, αλλά και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πάλι με 15 λεπτά ανά λίτρο. Σωθήκατε. Σωθήκατε. Και λέμε σωθήκατε γιατί εμείς δεν οδηγούμε αυτοκίνητο. Τις δικές σου ανακοινώσεις θα εκδώσουν και τα διελιστήρια που αναμένεται να συνδράμουν με 10 λεπτά στην αμόλυβδη. 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παιδιά, εντάξει. Προσέξτε τώρα, γιατί θα έχουμε φτωχοποίηση τώρα των δηληστηρίων κλπ. Τόσο πολύ, 10 λεπτά. Ποια είναι τώρα η περιορισμή του κοινοτικού πλαισίου? Εντάξει, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, αλλά υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. Έτσι ισχυρίζεται η κυβέρνηση, δεν μπορεί να μειώσει απευθείας τους έμεσους φόρους, προτιμά τις επιδοτήσεις. Το οποίο τι είναι, τι μέτρο είναι, σε ποια πολιτική ιδεολογία θα μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε ή να το ανάγουμε? Όχι βέβαια στον φιλελευθερισμό. Πολλό δε μάλλον στο νέο φιλελευθερισμό. Είναι αυτός ο περίφημος ελληνικός κρατικοδίωτος καπιταλισμός. Έτσι πάνε τα πράγματα. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση προτιμάει τις επιδοτήσεις και τα επιδόματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τα καλάθια της νοικοκυράς και του νοικοκύρη και κάτι τέτοια και επιδοτήσεις στην Αντλία και τα λοιπά, αντί να μειώσει τους έμεσους φόρους, το οποίο θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, όχι κατά τη δική μας άποψη, κατά την άποψη επιφανών οικονομολόγων που είναι οπαδοί του νέου καπιταλισμού. Δεν μιλάμε για αυτούς που πήραν τον Νόμπελ τώρα, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί του νέου καπιταλισμού, αλλά θέλουν μια κέινσιανή λογική καπιταλισμού, η οποία είναι διαφορετική. Την περιγράψαμε υπεραπλουστευτικά βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα οικονομικές αναλύσεις επιστημονικού τύπου και δεν μπορούμε να τις κάνουμε κιόλας.

Ερχόμαστε τώρα στην τοπική, περιφερειακή καταρχάς επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τη Λακωνία και τον Λακωνικό Τυπό. Ανάβει ξανά το φυτίλι στην αγροτιά της Λακωνίας. Η κοσάδα των ετοιμάτων και τα σημεία τριβής. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Σύλλογος Σπάρτης στα Κάγκελα και ο Ευρώτας. Και να πούμε και περαστικά στο Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, τον κύριο Ανδρεάκο, ο οποίος χειρουργήθηκε και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση μετά από ατύχημα και είναι διασωληνωμένος στο σπίτι του, όπως λέει η εφημερίδα. Ισόβιος δήμαρχος, έτσι. Οι θησαυροί των Γερονθρών ξεδιπλώνονται στο ΣΕΚ Γερακείου. Η ιστορία, τα μνημεία και η ταυτότητα. Το ΣΕΚ Γερακείου είναι το συνεδριακό εκθεσιακό κέντρο της Κομοπόλεως. Ελευθερία της Καλαμάτας. Ηλεκτρονικές μεταβολές ελαιοκομικού μητρώου μέσω νέας υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το θέμα το είπαμε χθες, είναι η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Θάρρος Μεσσηνίας, σύνδεσμος ίδρευσης Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων, η κατάργησή του όπως προβλέπεται στο νέο κώδικα στο κατεπήγον Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Δηλώσεις Δημάρχου Καλαμάτας για την περιουσία του συνδέσμου αλλά και το ρυθμισμένο χρέος του. Να δούμε τι θα γίνει και με τη ΔΕΙΑΤ εδώ. Η οποία ευτυχώς τουλάχιστον δεν έχει, από όσο γνωρίζουμε, χρέος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχει αρχίσει και η ΔΕΙΑΤ και καλά κάνει βέβαια να ζητάει αυτά που τους χρωστάνε. Και έχει αυξηθεί και η τιμή του νερού, όχι σε βαθμό βέβαια που θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση ή ανησυχία, όχι, αλλά να το πούμε και αυτό. Δεν θα προλάβει πάντως να ολοκληρωθεί αυτή η ας πούμε μεταρρύθμιση, έτσι. Της οποίας το πρώτο βήμα είναι ο νέος κώδικας κοινοτήτων, δήμων, κοινοτήτων κλπ. Πρώτο βήμα ήτανε στο σχεδιασμό, δεν θα προλάβει να γίνει δεύτερο βήμα, γιατί θα μεσολαβήσει η αλλαγή κυβερνητική. Και όταν λέμε κυβερνητική αλλαγή, δεν εννοούμε απαραίτητα θα αλλάξουμε κόμμα εξουσίας. Δηλαδή δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Πιθανότητα θα είναι και στην επόμενη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα, με άλλον αρχηγό όμως. Κατά πάσα πιθανότητα. Σε αυτό βέβαια έναν ρόλο θα παίξει και το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών και μην το υποτιμάτε καθόλου ή μην το θεωρείτε αυτό κάτι ανεδαφικό. Ίσα ίσα.

Λοιπόν, να έρθουμε τώρα εδώ στην Τρίπολη, όπου 16 με 18 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων, ΒΠΕ, έτσι, Βιομηχανική Περιοχή. Και η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου της Αρκαδίας αναφέρει μεταξύ άλλων, προσκαλεί τα μέλη του, τις επιχειρήσεις δηλαδή της Αρκαδίας, στο συνέδριο, το οποίο στη διοργανώνει από τις 16 έως 18 Οκτωβρίου στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη. Το πρόγραμμα την Παρασκευή λοιπόν που μας έρχεται, από τις 10.30 μέχρι τις 6.30 το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο. Δεν έχουμε άλλους χώρους. Το πνευματικό κέντρο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο, έτσι. Γιατί προφανώς αν ήταν, δεν θα γινόταν τέτοιου είδους συνέδριο στο Μαλλιαροπούλιο. Το Μαλλιαροπούλιο είναι θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 έως τις 12.30 ξανά έχει γνωριμία με τις επιχειρήσεις στη ΒΠΕ Τρίπολης. Και το Σάββατο επίσης από τις 2 παρατέταρτο μέχρι τις 3 στη Μεγαλόπολη θα συνεχίσει το συνέδριο στο πνευματικό κέντρο του Δήμου. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλές εκδηλώσεις, είπαμε έχουμε και παράσταση στο Μαλλιαροπούλιο, δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί και ως θέατρο το Μαλλιαροπούλιο, αλλά όχι από τις 16, γιατί τότε θα διεξαχθεί το συνέδριο, από τις 17 έχουμε την παράσταση του έργου και σερά του κυρίου Τριαρίδη από την Εραστεχνική Ομάδα Θεάτρου «Οι Δράστες». Λοιπόν, αυτό από τις 17 Οκτωβρίου.

Ενώ και η Χοροδία Τρίπολης με προηγούμενη είχε ανακοινώσει την αναβολή του Πανελλήνιου Χοροδιακού Φεστιβάλ, του Πανός όπως λέγεται, το οποίο θα διεξαχθεί τελικά στα μέσα Απριλίου του 2027. Βέβαια θα διατεθούν δύο τριήμερα για τις χοροδίες που θα συμμετάσχουν, το πρώτο 9, 10, 11 Απριλίου και το δεύτερο 16, 17 και 18. Ενώ θα, στο ενδιάμεσο διάστημα θα υπάρχουν και ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις, όπως λέει μια πρώτη ανακοίνωση βέβαια, η οποία δεν αναφέρεται στους συμμετέχοντες ακόμα, αλλά λέει, προσδιορίζει χρονικά το 12ο Πανελλήνιο Χοροδιακό Φεστιβάλ του Πανός 2027, όπως θα λέγεται η εκδήλωση. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Came here with my funk in my hand. I came here with my funk in my hand.

0: 9 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
3: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
2: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
3: Εμένα τα λες.
2: Και ευελιξία στη χρήση.
3: Το γορμάκι μου το ξέρει.
2: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
3: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
1: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
5: Α,
4: ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές. Για 20 περίπου λεπτά ακόμα θα είσαστε συντονισμένοι φυσικά στον Αρκαδία Νέα 38 με την εκπομπή ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως πάντα, λίγο μετά τις 2, Arcadia Sports Show και Χρήστος Καρνέζης.

Πάμε σε μια ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης σχετικά με μια επίσκεψη που έγινε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, που όπως αναφέρεται είχε έντονο ιστορικό και συναισθηματικό φορτίο. Πρόκειται για επίσκεψη του Συνδέσμου Αποφύτων του Ιστορικού Προτύπου Πρώτου Γυμνασίου και Ηλικίου Αθηνών, του πρώτου σχολείου δηλαδή που ίδρυσε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι απόφοιτοι περιηγήθηκαν στα υπόγεια του δικαστηρίου, έτσι, ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, καθώς είχαμε και πρόσφατα την επέτειο απελευθερώσεως της Τρίπολης το 1944, έτσι, από τις ναζιστικές δυνάμεις, γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Και βέβαια κατέθεσαν και στεφάνι στο μνημείο του στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μνημείο για μας, δεν είναι ακόμα χαρακτηρισμένο μνημείο, έτσι.

Λοιπόν, η Τρίπολη που θέλουμε. Οι νέοι της πόλης καταθέτουν τις προτάσεις τους για την Τρίπολη του 2031. Θα υπάρχει Τρίπολη λογικά το 2031, έτσι πιστεύουμε όλοι. Λοιπόν, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 έως τις 2 στο Ψηφιακό Μουσείο της Τρίπολης, γιατί υπάρχει Ψηφιακό Μουσείο της Τρίπολης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στην πλατεία Πετρινού είναι το κληροδότημα, έτσι, το Πετροπούλιο. Είναι είσοδος ελεύθερη φυσικά και ο κάθε νέος, είτε είναι νέος είτε λιγότερο νέος, μπορεί να πει τη γνώμη του. Επίσης θα γίνει μια προβολή ντοκιμαντέρ. Η εκδήλωση γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Green Link σε συνεργασία με τη Eurodesk Tripolis και την Growth Hub.

που θα προβληθεί, όπως είπαμε, ντοκιμαντέρ με τίτλο Live ή Live, δηλαδή ζήσε ή άφησε Your Myth in Tripoli. Τον μύθο του Τρίπολη σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Δουζένη, ο οποίος σπουδάζει και σκηνοθεσία στο Εθνικό Θέατρο. Σκηνοθεσία θέατρο, βέβαια.

τέλος, πάλι με την αρρωγή του Δήμου και όχι μόνο, σε συνεργασία πρόκειται μια εκδήλωση, θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου στο Λεβίδι, στην αίθουσα του Φιλοτεχνικού, το απόγευμα στις 18:30, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα διατροφής, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Τρίπολης και ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Λεβιδίου συνδιοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Η τροφή μας, η υγεία μας, ο τόπος μας».

Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ για την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοπόννησου σχετικά με τα αδικήματα που έλαβαν χώρα από τις 9 το πρωί της χθεσινής μέρας, 12 Οκτωβρίου, μέχρι και τις 9 το πρωί της σημερινής μέρας, 3 και 13. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας αναφέρει ότι συνελήφθη χθες το βράδυ στο Κιάτο 28χρονο συμμεδαπός γιατί κατήχε μικροποσότητα κάναβης. Στη Λακωνία είχαμε σύλληψη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης χθες 23χρονου ημεδαπού γιατί όπως προέκυψε αφαίρεσε από αλλοδαπό κινητό τηλέφωνο το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στο ιδιοκτήτη του. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αστυνομικών αρχών για την εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας η οποία έλαβε χώρα σήμερα το πρωί πρώτες πρωινές ώρες στη Σκάλα Λακωνίας όταν άγνωστοι δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισήλθαν σε οικία η Μεδαπού όπου διαμένει με συγγενικό του πρόσωπο και με τη χρήση σωματικής βίας τους ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Και πάμε στην Μεσσηνία, όπου εχθές το πρωί στην Καλαμάτα συνελήφθη 65χρονος ημεδαπός για τις ευάρωστο εκκρεμούσε απόφαση του τακτικού ακροατηρίου μικτού ορκωτού δικαστηρίου Λακωνίας για παράβαση γενετήσεων πράξεων με ανήλικο. Και επίσης, με το ίδιο αδίκημα, συνελήφθη φυσικά στην Καλαμάτα 59χρονη ημεδαπή ακριβώς για τον ίδιο λόγο.

Λοιπόν, πάμε στην τοπική διεύθυνση ΔΔΕ. ΔΔΕ, αν θέλετε. Λοιπόν, αναφερόμαστε σε προγραμματισμένες διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Την 5η, λοιπόν, 15 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, στο Δήμο της Νότιας Κοινουρίας θα έχουμε διακοπή ρεύματος προγραμματισμένη σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Νότιας Κοινουρίας από τον Τυρό έως το Μάρι. Η Μαρή. Μάρι, Μαρή, κλπ. Και 3 θαυμαστικά εδώ. Εντάξει, παιδιά, σιγά. Ήθελα να δώσει έμφαση ο συγγραφεύς. Και μία ανακοίνωση από το Δήμο Νότιας Κοινουρίας, το Λεωνίδιο δηλαδή, και όχι μόνο. Ο Δήμος λοιπόν Νότιας Κοινουρίας ανακοινώνει την επαναλειτουργία του πλήρως ανακαινισμένου κλειστού γυμναστηρίου από σήμερα, στο Λεωνίδιο έτσι, από σήμερα Τρίτη. Το γήπεδο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, επιστρέφει ανανεωμένο με παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την εικόνα και τη λειτουργικότητά του, δημιουργώντας ένα πιο όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον για την άθληση. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα βέβαια της λειτουργίας. Πρόκειται για το κλειστό γυμναστήριο και γήπεδο μπάσκετ Γεώργιος Κουνιάς, έτσι λέγεται.

Έχουμε και μία ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, το παράρτημα της Αρκαδίας βέβαια, σχετικά με υλικό για μία εκδήλωση που ονομάζεται Αρκαδικά Ολοκαυτώματα Ομαδικές Εκτελέσεις κατά την περίοδο της κατοχής, βέβαια 1941-44. Λοιπόν, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, καλούν οι ενώσεις όλους όσους διαθέτουν σχετικό υλικό, φωτογραφίες, βιογραφικά ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, να το προσφέρουν ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πληρέστερου και ακριβέστερου καταλόγου των εκτελεσμένων. Μιλάμε για τους εκτελεσμένους από τις δυνάμεις κατοχής, έτσι.

Έχουμε δήλωση του Προέδρου, ένας είναι ο Πρόεδρος, για την Κίμπερλι. Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δήλωσε για την παρολίγο νύφη του ότι εξετάζει την αποπομπή της, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό το δήλωσε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επιβεβαίωσε λοιπόν χθες, ουσιαστικά ξημερώματα τώρα, τα δημοσίευματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Σύμφωνα με το CNN, αναμένεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μνηστής του πρωτότοκου γιού του, Don Junior.

Έχουμε και νέα αιχμηρή, όπως αναφέρεται στα μίντια. Ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα: δεν ασχολείται η εκπομπή με την Βίσο Καρβελιάδα αυτή, και καλό θα ήταν να μην ασχολείται και κανένας άλλος. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθούμε. Να πούμε ότι για τον συνάδελφος και πατριώτης, συμπατριώτης εδώ, ο κύριος Χρήστος Κούτρας, ο οποίος είναι στο Sky βέβαια στην εκπομπή πρωινή, προσάρμοστη, ατέριαστη, λοιπόν, ο οποίος σήμερα έκανε μια αποστροφή εκεί, σε μια αποστροφή του λόγου, του είπε: σταματήστε να ασχολείστε με τον Καρβέλα και τη Βύση και τα λοιπά, με αφορμή βέβαια την παρουσίαση της βίλας του Νίκου Καρβέλα στην Εκάλη. Λοιπόν, και όπως είπε ο συνάδελφος, εφόσον δηλώνει και βγάζει χρήματα, καλά κάνει και παίρνει και βίλα, καλά κάνει και παίρνει και τώρα, καλά κάνει και παίρνει και τώρα. Προφανώς, είναι αυτονόητο. Αλλά αυτά τα lifestyle, κουτσομπολίστικα θέματα, αρέσουν στους νοικοκυρέους αυτά. Και λίγο πριν κλείσουμε, πάμε και στην αναβάθμιση. Ποια αναβάθμιση? Όχι της πιστολεπτικής ικανότητας ελληνικής οικονομίας. Δεν έχουμε νέα αναβάθμιση από οίκους αξιολόγηση. Όχι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο, προσθέτοντας κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα. Τώρα θα σας πούμε πού θα χτυπήσουν αυτά, σύμφωνα με την πρόβλεψη βέβαια. Μην αγχώνεστε, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο για την Αρκαδία. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές προβλέπονται ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Να βλέπετε μια φορά που είναι καλό που δεν είναι η Τρίπολη παραθαλάσσια. Σήμερα λοιπόν και αύριο. Και όπως είπαμε και χτες, τοπικά πολύ θεολώδης βορειοανατολική άνεμη στο Βόρειο Αιγαίο, όπως σήμερα το βράδυ και μετά και στο υπόλοιπο. Σήμερα λοιπόν θα μπορεί να έχουμε ισχυρή βροχή και καταιγίδα το βράδυ, καθώς και η δυτική και νότια Πελοπόννησος ανήκει στις περιοχές που προβλέπεται να επηρεαστούν. Έως τις βραδινές ώρες σήμερα υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση. Λοιπόν, κουκούλες και ομπρέλες, αλεξιβρόχια. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Η θερμοκρασία δεν είναι τόσο χαμηλή. Επίσης φαίνεται ότι θα επηρεαστεί από αργά το απόγευμα και η βορειοανατολική Πελοπόννησος. Και όταν λέμε θα επηρεαστεί, αυτό που τα φαινόμενα περιγράφονται ως ισχυρές βροχές με πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αύριο θα επηρεαστούν περιοχές όπως πρόσκαιρα η βορειοανατολική Πελοπόννησος, πάλι πορτοκαλί προειδοποίηση, και κατά τα λοιπά όσον αφορά την Πελοπόννησο τίποτε άλλο.

Λοιπόν, τώρα ο καιρός σε επόμενες μέρες, να πούμε, θα είναι λίγο κρύο-ζέστη ή σκοτσέζικο ντους, όπως θέλετε πείτε το. Την Πέμπτη, μετά την Τετάρτη δηλαδή, αναμένεται γενικευμένη πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, με τσοκτερό κρύο βέβαια νωρίς το πρωί και τη νύχτα. Την Παρασκευή, νέο σύντομο αλλά τοπικά έντονο κύμα κακοκαιρίας θα κατέβει από τη βορειοανατολική Ευρώπη, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους βοριάδες και χιόνια πολύ ψηλά βέβαια, σε πολύ ψηλά υψόμετρα. Και το Σάββατο και την Κυριακή, ταχεία βελτίωση των καιρικών συνθήκων σε όλη την επικράτεια. Οπότε θα γίνουν και εκδηλώσεις μια χαρά όλες, που είναι όπως είναι προγραμματισμένες, χωρίς περαιτέρω προβλήματα ή προσκόμματα.

Λοιπόν, αφού ασχοληθήκαμε πριν, κάναμε μια αναφορά στη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political και βλέπουμε εδώ τα στοιχεία, να πούμε ότι η ερώτηση που είπαμε, που η Political έλεγε στην πρώτη σελίδα, το 61% δηλώνει δυσαρεστημένο από την αντιπολίτευση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η ερώτηση ήταν, ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζεται, ποιο από τα παρακάτω ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Η Ελλάς, που είναι κόμμα ούτε μηνών, ασχέτως αν είναι την ίδρυση ο κύριος Τσίπρας που είναι τέος πρωθυπουργός. Η Ελλάς 15%, το 15% είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση που ασκεί, το ΠΑΣΟΚ 24%, περισσότερο ικανοποιημένοι. Κανένα από τα δύο, 61%. Δεν βάζει άλλα κόμματα που ασκούν αντιπολίτευση βέβαια εδώ. Υπάρχουν και άλλα αντιπολιτευόμενα, δεν είναι δύο μόνο. Τώρα, κατά τα λοιπά, να πούμε την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση. Η εκτίμηση ψήφου, είπαμε, είναι ένα ολίγον τι ασαφές δημοσκοπικό μέγεθος. Η πρόθεση ψήφου είναι σαφές. Λένε, θα ψηφίσω αυτό. Αν λοιπόν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, απάντησαν 27% Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά με αυτό το ποσοστό παραμένει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης, έτσι όπως έχει βάλει τον πήχη στο 25%. Η Ελλάς 14,3%, το ΠΑΣΟΚ 13,3%. Ντέρμπι φαινομενικά για τη δεύτερη θέση εδώ. Έτσι φαίνεται. Μετά η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου 6,9%. Το ΚΚΕ 5,6%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κ. Καριστιανού 3,9%. Η Φωνή Λογικής της κ. Λατινοπούλου 3,4%. Και μετά 3,4 και 3 έχουν ακόμα δύο κόμματα, δηλαδή θεωρητικά μπαίνουν στη Βουλή, βγάζουν βουλευτές. Αυτό λέμε, αν αυτό το αποτέλεσμα ήταν εκλογικό βέβαια, όχι δημοσκοπικό.

Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης, το Μέρα 25, 3%. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντοπούλου 2,7, ο ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη 1,8, η Νίκη 0,5, δεν υπάρχει πλέον κόμμα Νίκη, και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και το αναποφάσιστη 8,8.

Τώρα το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, το οποίο όμως φτιάχτηκε, αλλά δεν ξέρουμε αν θα συμμετάσχει σε εκλογές. Ο ίδιος, βέβαια, μπορεί να συμμετάσχει χωρίς τον ίδιο υποψήφιο. Ναι. Είναι μια άποψη. Μπαίνει στη Βουλή, 3,4 παίρνει. Είναι τα απόνερα, τα απομινάρια της Χρυσής Αυγής εδώ πέρα. Τα οποία δεν είναι σε άλλα κόμματα ήδη. Και όταν λέμε άλλα κόμματα, εννοούμε τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση, την κυρία Λατινοπούλου, τη Φωνή Λογικής κλπ. Κλπ. Αυτός είναι ο λεγόμενος ακροδεξιός χώρος. Με αυτά και με αυτά κλείσαμε και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938. Είσαι εσύ απ' έξω. Μαζί μου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, 3η και 13 σήμερα. Προσέξτε όσοι είστε προληπτικοί. 7 λεπτά μετά τις 2 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, κοντά μας και η στοίχημαν.gr. Στο κλείσιμο της χθεσινής εκπομπής είπαμε εδώ μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση της στοίχημαν με ρίσκο και είπαμε όσοι είστε τολμηροί παίξτε το. Είχαμε πει λοιπόν χ2 διπλή ευκαιρία στον αγώνα ΠΑΟ Καλαμάτας, over 3,5 γκολ και over 3,5 κάρτες. 1-3 νίκη που προκάλεσε αίσθηση για την ομάδα της Καλαμάτας στο γήπεδο της Τούμπας. Δίκαιη νίκη και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ομάδα της Καλαμάτας δικαιούται να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία όσον αφορά τον γκολ που δέχτηκε, το οποίο προήλθε από καθαρό επιθετικό φάουλ. Η Καλαμάτα που θα μπορούσε ενδεχομένως να πετύχει και μια, έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, μια ιστορικότατη νίκη χτες στο γήπεδο της Τούμπας. Όχι ότι δεν έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο και σημασία αυτό το 3-1 με το οποίο η γειτονική μας ομάδα πήρε μια πολύ σημαντική νίκη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βάργκας, ο οποίος άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 28. Στο ενδιάμεσο ο Ντιαγέ είχε ισοφαρίσει. Ο ίδιος παίκτης ο Βάργκας στο 56 έκανε το 1-2. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 από το 62 λόγω αποβολής του Τσιφτσί. Στο 65 ο Χάμζα είχε δοκάρει. Ένα λεπτό αργότερα ο Κουρμινόμσκι διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Με την ήττα του αυτή ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή του βαθμολογικού πρωταθλήματος. Η Καλαμάτα έφτασε στους 7 βαθμούς. Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, Άρης και Όφη 10, Ηρακλής και Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Καλαμάτα 7, Αστέρας Άκτορ 5, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1, Βόλος -1 βαθμοί.

μετά την νίκη επί του Ατρομήτου. Σήμερα επιστρέφει σε προπονήσεις ο Αστέρας Άκτορ, καθώς ο Γιώργος Αντωνόπουλος και το επιτελείο του έδωσαν διήμερο ρεπό χτες και προχτές στους ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να επιστρέψουν ξεκούραστοι εν ώψη της δύσκολης τριάδας αγώνων που ακολουθεί. Αρχής γενομένη στην Κυριακή στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, 24 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός, και 3η 27 Οκτωβρίου, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά για το κύπελο Ελλάδας. Οι δύο παίκτες που απουσίασαν από το παιχνίδι του πρόσφατου Σαββάτου φαίνεται πως πολύ δύσκολα θα είναι στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου για την αναμέτρηση της Κυριακής. Μιλάμε για τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Άντριαν Ριέρα. Ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στους κοιλιακούς και δεν μπορεί να επανέλθει άμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Εκτός πλάνων και ο Ριέρα λόγω προβλήματος στην γάμπα. Και αν ο Ριέρα θα μπορούσε στην αρχή του πρωταθλήματος να θεωρηθεί ότι δεν ήταν βασικός στην εντεκάδα, είναι αν μη τι άλλο αρκετά σημαντική η απουσία του Τζόρνταν Σίλβα από το κέντρο της άμυνας.

Μιας και δεν υπάρχουν άλλες απουσίες, διόλου απίθανο να ξαναδούμε το ίδιο αρχικό σχήμα την Κυριακή στο ΆΚΑ κόντρα στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που και αυτός προέρχεται, θυμίζουμε, από την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός που την Πέμπτη το βράδυ έχει και την πρώτη του αγωνιστική υποχρέωση στη League Phase του Conference League, υποδεχόμενος στο ΆΚΑ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Αυτά από τη Στίχημαν Super League, η οποία, μάλλον για να ολοκληρώσουμε τα τη Στίχημαν Super League, να πούμε ότι θα υπάρξει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την προσεχή Παρασκευή. Τα θέματα αφορούν σε εκπόνηση μελέτης για την κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, ενημέρωση για το ζήτημα των goal line cameras και επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι για το αν και κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρχει δυνατότητα επαναδιάθεσης εισιτηρίων διαρκείας από τους φιλάθλους. Είναι ένα ζήτημα αυτό, εφαρμόζεται από κάποιες ομάδες, από κάποιες άλλες όχι, να μπορεί με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια και ηλεκτρονικά πάντα, με γνωστά τα στοιχεία λόγω του Gov Wallet που υπάρχει, να δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο φίλαθλο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισιτήριο διαρκείας του να το μεταβιβάζει για έναν ή περισσότερους αγώνες σε κάποιον άλλο φίλαθλο. Πάμε στην Superbet League 2. Ολοκληρώθηκε χτες η έκτη αγωνιστική με δύο αναμετρήσεις. Δύο εύκολες νίκες για τους γηπεδούχους με το ίδιο σκορ. Πανιούνιος ΠΑΟΚ Β 3-0. Το σκορ άνοιξε στο 7 ο Αλεξανδράκης, στο 15 ο Χατζηστραβός έκανε το 2-0, στο 55 ο Καντέλιο το 3-0. Το ίδιο σκορ και στην Καρδίτσα, εκεί όπου η τοπική αναγέννηση έφτασε στην πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 3-0 της Ζακίνθου. Ο Μεντιέτα στο 48 και στις καθυστερήσεις πέτυχε 2 γκολ, στο 84 ο Δρίτσας είχε κάνει το 2-0. Υπάρχει εκκρεμότητα του αγώνα Ολυμπιακός Β Καλλιθέα, που έχει αναβληθεί και θα διεξαχθεί αύριο. Η βαθμολογία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα: Μαρκό 18, Πανιώνιος 13, Άθενς Καλλιθέα 12 με παιχνίδι λιγότερο, Λάρισα 11, Ελλάς Σύρου 9, Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς 8, Νίκη Βόλου και Αστέρας Άκτορ Β 7, Πανσεραϊκός 6, Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β, Αναγέννης Καρδίτσας και Πύργος 5 με τον Ολυμπιακό Β να έχει παιχνίδι λιγότερο, Νέστος Χρυσούπολης 4,

Σύρου. Την Κυριακή, 3 παρατέταρτο, Λάρισα Πανσεραϊκός με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 3 την Κυριακή, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β χωρίς μετάδοση, Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από το κανάλι της Λίγκας στο YouTube. Στις 3 επίσης την Κυριακή, Νέστος Χρυσούπολης Άθενης Καλλιθέα, και δύο παιχνίδια θα γίνουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. 3 παρατέταρτο, Νίκη Βόλου Πανιόνιος με μετάδοση από την ΕΡΤ, και στις 3 ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς.

Την Κυριακή, να θυμίσουμε, επιστρέφει στη δράση και το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, καθώς υπήρξε διακοπή λόγω των αγώνων της εθνικής μας ομάδας στα play-off. Σήμερα είναι το παιχνίδι ρεβάν στην Αγγλία. Στο πρώτο παιχνίδι είχαμε γνωρίσει την ήττα στο Ηράκλειο με 3-1. Εκ των προτέρων ήταν γνωστό το επίπεδο δυσκολίας της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Έξι παιχνίδια την Κυριακή με τον Αστέρα να υποδέχεται στο γήπεδο του Παναρκαδικού τον Οδυσσέα Μοσχάτου, την ουραγό ομάδα του πρωταθλήματος. Την Κυριακή θα παίξουν επίσης Σιρήνες Γρεβενών Παναθηναϊκός, Αγία Παρασκευή ΑΕΚ, Βόλος ΠΑΟΚ, Όφη Πύργος και Κηφισιαρέα.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, να δούμε τις λεπτομέρειες από τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής που διεξήχθησαν την Κυριακή. Ο Πανθυριατικός σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι πήρε μεν τον πρώτο βαθμό του στο πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς σκορ με την ομάδα του Αστέρα Αμαλιάδας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια θα λέγαμε είχαμε αμφίροπα παιχνίδια. Ξεκινάμε με την αναμέτρηση του Μιλτιάδη με τον Ερμή Κιβερίου. 3-2 κέρδισε ο Μιλτιάδη στον Ερμή που είχε προηγηθεί με 2-0 με γκολ του Αργύρη στο 24ο λεπτό και του Λέρμα στο 31ο. Ο Παπουλής στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 1-2. Ο Ηλιόπουλος στο 52ο λεπτό το 2-2. Στις καθυστερήσεις ο Μπατζέλης για τον Μιλτιάδη διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Στην Καλαμάτα, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1. Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου που προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες προηγήθηκε στο σκορ με τον Μερκούρη στο 13ο λεπτό. Ο Μίλοβαν για τον

Κυπριακό ισοφάρισε στο 27ο, παρέμεινε το σκορ μέχρι την λήξη της αναμέτρησης. Το ντέρμπι της Κορινθίας, Πέλο Πασκιά του Κόρινθος 2-1, και εδώ συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε. Προηγήθηκε η Κόρινθος με γκολ του Πόντι στο 19ο λεπτό. Ο Τζαφέρης στο 35 ισοφάρισε και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ραυτόπουλος με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, δίνοντας πολύτιμη νίκη στην ομάδα του Πέλο Πακιάτου. Στη Λακωνία και στο Βλαχιώτη, ο τοπικός Αστέρας αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Τέλο Άγρα Γαργαλιάνων 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Σαραντόπουλο στο 42ο λεπτό. Ο Απαλοδήμας για την ομάδα των Γαργαλιάνων ισοφάρισε στο 52. Τέλος, στο Άργος, Παναργιακός και Λουτράκη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Ο Καμαρός είχε ανοίξει το σκορ για το Λουτράκη στο 31ο λεπτό. Στην εκπνοή του αγώνα, ο Φακής ισοφάρισε για τον Παναργιακό. Έτσι λοιπόν, η βαθμολογία μετά από τρία παιχνίδια βρίσκει επικεφαλής και αήττητο τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου που έχει 7 βαθμούς. Αίτητη επίσης είναι στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής ο Πανθουριακός που έχει μία νίκη και δύο ισοπαλίες και ο Παναργιακός που έχει 3 ισοπαλίες. 7 βαθμοί λοιπόν για τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, ακολουθούν με 6 ο Μιλτιάδης και ο Πέλο Πασκιάτου, 5 έχει ο Πανθουριακός, 4 έχουν Ερμής Κιβερίου, Κόρινθος, Λουτράκη και Αστέρας Αμαλιάδας, 3 ο Παναργιακός, 2 ο Αστέρας Βλαχιώτη, από έναν βαθμό Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων και Πανθυριατικός. Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί την προσεχή Κυριακή. Στις 4 θα ξεκινήσουν όλα τα παιχνίδια, με τον Πανθυριατικό να πηγαίνει στον πύργο Τριφυλίας να αντιμετωπίσει τον τοπικό Μιλτιάδη. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Αστέρας Αμαλιάδας, Πανθουριακός, Ερμής Κιβερίου, Πέλο Πασκιάτου, Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Αστέρας Βλαχιώτη, Κόρινθος, Παναργιακός και Λουτράκη, Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων.

το Σαββατοκύριακο μάλλον που μας πέρασε, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στην ΕΠΣ Αρκαδίας. Να δούμε και εδώ λεπτομέρειες από τις αναμετρήσεις. Ξεκίνημα με νίκη για την ΑΕΚ Τρίπολης που επικράτησε του Ερμή Μελιγούς με 3-1 στο γήπεδο των φιλικών. Η ΑΕΚ που άνοιξε στο 14ο λεπτό το σκορ με τον Μπουκάκη. 6 λεπτά αργότερα ο Στράγκας έκανε το 2-0. Στο 49 στην... λίγο μετά την έναρξη μάλλον του δεύτερου ημιχρόνου, ο Σχίζας διαμόρφωσε το 3-0. Ο Ερμής Μελιγούς κατάφερε να μειώσει το σκορ με τον Ράλιο στο 83ο λεπτό. Ξεκίνημα λοιπόν με τρίποντο για την ανανεωμένη ομάδα της ΑΕΚ Τρίπολης.

Πρεμιέρα με νίκη εκτός έδρας για τον Ηρακλή Βερβαίνων, ο οποίος επικράτησε στο γήπεδο του Τυρού, του τοπικού Απόλλωνα, με 3-1, παρά το γεγονός ότι ο Απόλλων προηγήθηκε στο σκορ στο 18ο λεπτό με γκολ του Σιδηρόπουλου. Δύο λεπτά αργότερα ο Τακλής στο 20 έκανε το 1-1, ο Κουρμπέλης στο 28 το 1-2, ο ίδιος παίχτης στο 66 πέτυχε το τρίτο γκολ για τον Ηρακλή, ο οποίος σφράγισε την νίκη του κόντρα στον Απόλλωνα Τυρού, στο παιχνίδι που όπως είπαμε έγινε στο γήπεδο του Τυρού. Δημητσάνανε η Τρίπολης 3-1 στο γήπεδο του Λεβιδίου, με τους γηπεδούχους τη Δημητσάνα να προηγείται στο σκορ με γκολ του Σεφερλή στο 35ο λεπτό. Ο ίδιος παίχτης στο 65 έκανε το 2-0, στο 75 ο Ντρέου το 3-0. Οι νέοι Τρίπολης κατάφεραν να μειώσουν το σκορ στις καθυστερήσεις με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαμπρόπουλου. Και στο παιχνίδι που έγινε το Σάββατο, ο Παναρκαδικός επικράτησε του Λεωνιδίου με 4-1. Το Λεωνίδιο που προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με γκολ του Σαρή. Στο 15 ο Στρέμπας με πέναλτι ισοφάρισε το σκορ. Στο 27 ο Πίπας έκανε το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναρκαδικός βρήκε δύο φορές ακόμη δίκτυα, με τον Τσιόλη στο 74 και τον Χρήστο Γιαννόπουλο στο 90 λεπτό.

Η Αλφα Αρκαδίας που θα συνεχιστεί με τη δεύτερη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Δύο παιχνίδια το Σάββατο στις 4 στο γήπεδο της Στεγίας, Στεγία Απόλλων Τυρού, στο γήπεδο των Φιλικών Νέη Τρίπολης Παναρκαδικός. Την Κυριακή στις 4 Ηρακλής Βερβαίνων Δημητσάνα και Ερμής Μελιγούς Λεωνίδιο. Ρεπό θα έχει η ομάδα της ΑΕΚ Τρίπολης. Στη δημοσιότητα δόθηκε και το πρόγραμμα των δύο επόμενων αγωνιστικών, της Τρίτης και της Τέταρτης, μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Τρίτη αγωνιστική, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ΑΕΚ Τρίπολης Στεγία, Ερμής Μελιγούς Νέη Τρίπολης, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, Απόλλων Τυρού Δημητσάνα και Παναρκαδικός Ηρακλής Βερβαίνων. Ρεπό θα έχει η ομάδα του Λεωνιδίου. Και η τέταρτη αγωνιστική, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, Δημητσάνα Παναρκαδικός στο Λεβίδι, Κυριακή 1 Νοέμβρη στις 3 στο Άστρος Ηρακλής Βερβαίνων Ερμής Μελιγούς, στο γήπεδο της Στεγία, Στεγία Λεωνίδιο, στο γήπεδο των Φιλικών ΑΕΚ Τρίπολης Απόλλων Τυρού. Ρεπό θα έχει η ομάδα των Νέων Τρίπολης.

Θα πάμε σε μια διακοπή, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show.

0: Παπαφυρίζω, Παπαπέτρου, send up τον Ρεντής. Και φαλιάκο! Πριν τέλω, 2-0! Αλλά κμεσκάδι για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρα μου.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα...
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15 και 33. Γαλαξίας.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημα.gr.

Είχαμε μείνει στο πρωτάθλημα της, στα πρωταθλήματα μάλλον της ΕΠΣΑ. Το Σαββατοκύριακο ξεκινά και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Και εδώ θα πάρουν μέρος 9 ομάδες. Να σε ενημερώσουμε για το πρόγραμμα των τριών πρώτων αγωνιστικών. Η πρώτη σέντρα την Κυριακή στις 11 το πρωί στη Μεγαλόπολη, Δόξα Μεγαλόπολης Νεστάνη. Την ίδια ώρα στο γήπεδο της Τεγείας Ελπίδα Νικηταράς Δολιανών. Στις 4 στην Τεγεία Μαντινιακός Βρασιές στον Τυρό Απόλλων Τυρού Β' ορχομενός Λεβιδίου. Ρεπό θα έχει ο Πανθυριατικός Β'. Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί Πανθυριατικός Μαντινιακός στο γήπεδο του Άστρους. Και στις 3 Βρασιές Δόξα Μεγαλόπολης Νικηταράς Δολιανών ορχομενός Λεβιδίου και Νεστάνη Απόλλων Τυρού Β' ρεπό θα έχει η ομάδα της Ελπίδας. Και η τρίτη αγωνιστική, τρία παιχνίδια το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, Ελπίδα Πανθυριατικός Β' στο γήπεδο των Φιλικών, Απόλλων Τυρού Β' Βρασία στο γήπεδο του Τυρού, Νικηταράς Δολιανών Νεστάνη στο γήπεδο του Μελικούς και την Κυριακή το πρωί στο γήπεδο των Φιλικών, Μαντινιακός Δόξα Μεγαλόπολης, ρεπό θα έχει ο ερχομενός Λεβιδίου.

Ένα ζήτημα τώρα που προέκυψε σήμερα και έτσι έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις είναι η απαγόρευση των γαλλικών αρχών στην παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια με απόφαση, πώς δούμε τώρα, δεν είναι ακριβώς η γαλλική κυβέρνηση, είναι σαν η περιφέρεια τέλος πάντων της Μασσαλίας. Με απόφαση λοιπόν απαγορεύει σε κάθε άτομο που δηλώνει ότι είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα, προσέξτε τη γράφει απόφαση, ή συμπεριφέρεται ως τέτοιος, να εισέλθει στο γήπεδο καθώς και να κυκλοφορεί σε δημόσιους δρόμους στο κέντρο της Μασσαλίας και γύρω από το γήπεδο. 3.500 περίπου φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει εισιτήριο και καταλαβαίνει κανείς ότι η απόφαση αυτή προκαλεί αντιδράσεις, γιατί είναι, τίθεται το ζήτημα τώρα πώς θα αποζημιωθούν οι φίλαθλοι, μιας και η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε στην ουσία ενδεχομένως και κάποιοι να είχαν προγραμματίσει να πάνε από σήμερα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε επειδή οι γαλλικές αρχές χαρακτήρισαν το παιχνίδι υψίστου κινδύνου και προφανώς μεγάλο ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι οι οργανωμένοι φίλαθλοι της Μαρσέη που εδρεύει στη Μασσαλία έχουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας με τους οπαδούς της ΑΕΚ και μάλιστα σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία από την περασμένη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έβγαλε ανακοίνωση που εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και ότι θα στείλει, ήδη μάλλον έχει στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και με την οποία θα ζητήσει να διερευνηθεί αρχικά ο τρόπος αποζημίωσης των φιλάθλων και το πώς θα προστατευτούν όσοι φιλάθλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία.

Είναι η μέρα Ευρώπης, για να πάμε και στα αγωνιστικά, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, καθώς έχουμε Champions League και EuroLeague σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το Champions League, 9 αναμετρήσεις, οι 9 από τις 18 της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο, θυμίζουμε, παίζει ΑΕΚ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, κόντρα στην Σαχτάρ του Ντόνετσκ. Δύο παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο, στη Γαλλία Lens Sporting Λισαβόνας και στο Αζερβαϊτζάν Σαμπάμπα Κου Σλάβια Πράγας. Στις 10 οι υπόλοιπες αναμετρήσεις: Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Ίντερ Μπριζ και Λιψία Αϊτχόφεν.

Οι 16 ομάδες είχαν κερδίσει την πρώτη αγωνιστική και πήραν τους 3 βαθμούς, δηλαδή η ΑΕΚ, η Paris Saint-Germain, η Bayern, η Barcelona, η Manchester United, η Como, η Stuttgart, η Sporting Lisbon, η Manchester City, η Aston Villa, η Lens, η Betis, η Dortmund, η Liverpool, η Real και η Arsenal. Οι σώπαλες είχαν έρθει και πήραν από ένα βαθμό Ρώμα, Σαχτάρα, Ειτχόφεν και Φενέρμπαχτσε. Οι υπόλοιπες ομάδες γνώρισαν την ήττα και δεν έχουν βαθμό. Στη EuroLeague έχουμε διάβολο εβδομάδα, διπλές αναμετρήσεις. Η αρχή σήμερα με την πέμπτη αγωνιστική, με τους δύο εκπροσώπους του ελληνικού μπάσκετ να αγωνίζονται εκτός έδρας. Στην αρχή θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι. Στις 9.30 θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν. Επιστρέφει ο Μπράντοβιτς σε γνωστά λιμέρια. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος πέρσι για αρκετό χρονικό διάστημα ήταν στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου. Ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει στο ξεκίνημα το 4-4, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο την έδρα του, καθώς και στα 4 παιχνίδια ήταν γεπεδούχος στο Telecom Center. Μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας κόντρα στην Βαλένθια. Δύσκολο παιχνίδι. Δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στη συνέχεια θα παραμείνει επί ισπανικού εδάφους για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 9 παρατέταρτο με την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης. Στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Στις 9.30 Αρμάνι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα Μακάμπι, Μπασκόνια Ντουμπάι και Παρτίζαν Παναθηναϊκός, όπως είπαμε. Στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Το 4-4 έχουν κάνει Παναθηναϊκός και Βαλένθια. 3 νίκες και 1 ήττα έχουν Ολυμπιακός, Φενέρ και Παρτίζαν. Στο 2-2 βρίσκονται Ερυθρός Αστέρας, Μπεσίκτας, Ζαλγκίρης Κάουνας, Μπαρτσελόνα, Βίρτους Μπολόνια, Χάπολ Τελαβίβ, Ντουμπάι και Βιλερμπάν. Στο 1-3 οι υπόλοιπες ομάδες, Ρεάλ Μαδρίτης, Ανατολού Εφές, Παρί, Μπάγερν, Μακάμπι, Μπασκόνια και Αρμάνι. Για το EuroCup στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σήμερα. Ο ΠΑΟΚ που έχει κάνει το 2-2 και φιλοδοξεί να πετύχει το 3-3 αγωνιζόμενος στη Λιθουανία κόντρα στην Πανεβέζη. Στο παιχνίδι αυτό ξεκινά στις 7. Και στο Champions League του μπάσκετ, για να κλείσουμε με τις ελληνικές ομάδες, υποχρέωση για το Μαρούσι στην Ιταλία. Παίζει στο Βαρέζε κόντρα στην τοπική ομάδα, το Περιστέρι που είχε την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσει με νίκη τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Κλείνουμε με την αναφορά μας στο κουπόνι της stoichman.gr στα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στη EuroLeague και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο EuroCup. Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Στο 3.38 η νίκη της Παρτίζαν, στο 1.42 η νίκη του Παναθηναϊκού. Συν 6.5 το handicap για την Παρτίζαν στο 1.83. Μείον 6.5 για τον Παναθηναϊκό στο 1.95. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Στα τρίποτα του Παναθηναϊκού, 3 ή περισσότερο ο Φρανσίσκο, 3 ή περισσότερο ο Χέις Ντέιβις, 2 ή περισσότερο ο Γιαμπουσέλε στο 18.60. Και επίσης μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 18 συν πόντι για τον Φρανσίσκο και 6 περισσότερες ασίστ, καθώς και 8 ή περισσότερα rebound για τον Λεσόρ σε απόδοση 15. Βαλένθια Ολυμπιακός, 2.33 η νίκη της Βαλένθια, 1.75 η νίκη του Ολυμπιακού, συν 2.5 το handicap για τους Ισπανούς στο 1.88, μείον 2.5 για τον Ολυμπιακό στο 1.90. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, 20 ή περισσότερη πόντια για Βεζένκοφ, 8 ή περισσότερα rebound για τον Μιλουτίνοφ και 3 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα για τον Ντόρσεϊ στο 14.10. Στην ίδια σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 7 στα rebound του Ολυμπιακού, 7 ή περισσότερα για τον Βεζένκοφ, 8 ή περισσότερα για τον Μιλουτίνοφ, 3 ή περισσότερα για τον Ντόρσεϊ.

και στην αναμέτρηση της Πανεβέζης Λερ Καμπέλης, όπως είναι το πλήρες όνομα της ελληνικής ομάδας, με τον ΠΑΟΚ. Η νίκη των Λιθουανών στο 4 για τον ΠΑΟΚ στο 1.23. Μείον 9.5 το handicap για τον ΠΑΟΚ στο 1.88, συν 9.5 για τους Λιθουανούς στο 1.85. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, δύο οι περισσότερες στις ασίστ του ΠΑΟΚ, δύο οι περισσότερες για τον Οσμάν, 7 οι περισσότερες για τον Καλάθι και 3 οι περισσότερες για τον Χότζινς στο 9.90. About you. Oh, yes, I am, baby. I feel so... Τηλεοπτικές μεταδόσεις ημέρας στις 7 από το Nova Sports Prime, Λετ Καμπέλης ΠΑΟΚ, 8 παρατέταρτο Σαμπάμπα Κου Σλάβια Πράγας από Ματζέντα 3 και Λαν Σπόρτινγκ Λισαβόνας από Ματζέντα 2 στο Ματζέντα 1 το λεπτό προς λεπτό, 9 παρατέταρτο από Nova Sports Start Φενέρμπαχ Τσεζαλγύρης. Στις 9, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας από Nova Sports 3. Βαρέζε Περιστέρι από Ματζέντα 4. Είναι το παιχνίδι του Champions League. Για τη EuroLeague, 9.30 Nova Sports 6, Μπαρτσελώνα Μακάμπι. Από Nova Sports 5, Αρμάνι Ρεάλ. Και από Nova Sports 4, Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Στο Nova Sports 2, το Μπασκόνια Ντουμπάι. Στις 9.30 αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών στην Αγγλία από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 10 από Nova Sports Prime Valencia Ολυμπιακός για τη EuroLeague και μετά έχουμε τα παιχνίδια για το Champions League. Ματζέντα 5 Γαλάτα Μπαρτσελώνα, Ματζέντα 9 Λιψία Ειτχόφεν, Ματζέντα 8 Villarreal Νάπολη, Ματζέντα 7 Viking Bayern, Ματζέντα 6 Inter Breeze, Ματζέντα 3 Arsenal Lille, Ματζέντα 2 Atletico Madrid Manchester United και λεπτό προς λεπτό από το Ματζέντα Sport 1. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια πάντα ώρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στρογιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινά.
6: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
5: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 10 13 και 22 10 14.
10: Εφτάσε!
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
14: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
13: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
14: Εμένα τα λες.
13: Και ευελιξία στη χρήση.
14: Το γορμάκι μου το ξέρει.
13: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
14: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
13: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
15: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
16: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 27 10 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
0: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωγό.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: πολλά έτοιμα από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου! Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τόνο σαλάτες αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξίας. Δεν αντέ.

καρδιά μου την πάντα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
0: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Καλώστη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος.
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
3: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
2: Δεν πεινάω.
3: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ. Ούτε εγώ θα
4: πάω.
5: Ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
0: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλαπίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Ένας του σε καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε τον κόλ από τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, διώχνει το κάνει λανθασμένα στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Αστέρα μου. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούν.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Εφτάσε!
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
10: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους, περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και, κυρίως, τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασία και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσοφικό Σωματείο
7: Δορφόρου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Πρέπει να.
5: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρα.
4: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
11: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

λεφτά μου για σένα. Το βασερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

λεφτά μου για σένα. Το βασερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σοφία, 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.